0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαΐνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο, τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσα.

αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο πρωί

Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαίνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολού Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο, τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Μπουκάλ.
1: Ναι.
0: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν,
1: διότι δεν
0: και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά. Και που μας κάνει ξαφνικά, για ότι υπάρχει ένα γύρο, να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγριμίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαίνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγριμίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγριμίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγριμίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο, τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητά η αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ξέρω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Νομίζουν ότι είναι μια προετοιμασία πάρα πολλών ετών και των αθλητών και των προπονητών και των χωρών που φιλοξενούν φυσικά το Μουντιάλ, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μην ξεχνάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στου 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Λαϊκή πήγατε αυτή τη βδομάδα. Καμιά τιμούλα έχετε να μας πείτε. Δεν πρόλαβες να πας λαϊκή. Ρεπορτάζ τίποτα σήμερα. Μάλιστα. Μοίρα, θα αντέξουμε. Μαμα μία. Μαμα μία, Σταυρού Λαγιανούτσου στο 211-10-80-8-80. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα.

Ήρθε η ώρα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, αναλυτικά παραδείγματα. Πραγματικά είναι μια καινοτομία, έτσι αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική πρακτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση που ήρθε το Φεβρουάριο. Καθαρογράφηκε η απόφαση αυτή πριν από λίγες εβδομάδες και ήρθε λοιπόν μια νέα ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που έρχεται να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Η δόση λοιπόν θα υπολογίζεται με βάση ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με το σύνολο της οφειλής. Και έτσι λοιπόν, επειδή θα έχει και αναδρομική ισχύ, τα χρήματα που έχουν δώσει οι οφειλέτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη θα αναγνωρίζονται ως καταβληθέντα ποσά και έτσι στο τέλος δεν θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα τους επιστραφούν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, αλλά θα ολοκληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια διάρκεια δανείου ακόμη και 15-20 χρόνια και είχε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, αυτό όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά θα αφαιρεθούν και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Κτηματολόγιο. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Σταύρος Νιάρχος. Στο καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. ΔΥΠΑ. Δουλειά σε 55άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Θα εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και νοσοκομεία. Τα κριτήρια. Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Το Δωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας στον Μοντ Μπλαγκάλ, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά, μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Μια εκδήλωση με πάρα πολλές συναυλίες για έναν ολόκληρο μήνα, ξεκινά από τις 25 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουλίου. Συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους σε τοπόσημα της Αθήνας, φυσικά με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks του Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο, μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Κατηγορούνται 105 άτομα, συνελήφθησαν 3 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 105. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα, στη στάση της Αθήνας. Το όλο ένα και πιο έντονο φλερτ Αιγύπτου και Τουρκίας προβληματίζει την Αθήνα. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Let me see you move.
Αιγαίο, τη σταδιακή επαναφορά της Τουρκίας στην τακτική των εμπλοκών αναδεικνύουν οι χθεσινές παραβιάσεις στο κεντρικό Αιγαίο που οδήγησαν σε δύο εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16. Ελλάς, ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας πολλά νέα πρόσωπα, άρωμα Πασόκ, αλλά και ορισμένα στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και ξυλόκαστρο, εσωτερικοί εργάτες, βελτιωμένοι σπόροι από την Ολλανδία και μέτρα αντιπαρακολούθησης αναφέρονται στον δικαστικό φάκελο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης 6.290 δενδρυλίων κάναβης στο ξυλόκαστρο Κορινθίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια του νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Μεγάλη Βρετανία στρώνει νάρκες στον διάδοχό του Στάρμερ. Τιματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Τι είναι ο θερμικός θόλος, ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία της Σταυρούλας της 45χρονης στην Κρήτη, κινήσεις του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Σκόρερ 6, Μουντιάλο Κριστιάνο, φωτιά Μπαπέ. Εφημερίδα Τα Νέα. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες στις τράπεζες αλλά και τους νέους δανειολήπτες. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ ισχυώδης της Ελλάς. Γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο ως την εξοβουλευτική αριστερά. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, η μάχη κορυφής, Μέση, Μπαπέ.

Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς είχε αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπη χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πώς μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Όλες οι αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά?

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειώσει κυβέρνηση, κεφάλαιο και αμισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις. Δύο παλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες το νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Μπλόκο σε ληστρικούς στόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης, αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για την νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Παρέμβαση βουλευτών για έναν από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους στη Βουλή για το οικόπεδο Φιλέτο στη Νέα Παραλία. Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης σε έκταση 1.100 τετραγωνικών σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο. Δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με πάνω από 3.000 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Ξεναγήσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο νοσοκομείο, παιδιατρικό στο Φίληρο, οι πρώτοι πολίτες που πέρασαν τις πύλες του εργοταξίου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με μια συναυλία το Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Αύριο λοιπόν η Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, πολύ σημαντική διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας για το Attica Roots Festival είναι η Next Step Media Group. Κάτι είναι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά δεν θα το αφήσετε. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Σήμερα 24 Ιουνίου 2026. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών Real Estates. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα, μια χαρά, δόξα τον Θεό.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε, ξημέρωσε ο Μαρονίδη. Έχει ήδη βγει ο ήλιος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σχέδιο για τα σπίτια, τα κλειστά ακίνητα.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Ένα σχέδιο λοιπόν που φιλοδοξεί να φέρει στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, κύριε Μπάκα?
1: Αναφέρουμε το εξής, ότι το θέμα των κλειστών ακινήτων μας έχει απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε δει διάφορα νούμερα να έχουν δημοσιευτεί. Κυριαρχούν κυρίως πολλές φορές τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021. Εδώ να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στην περιφέρεια Αττικής, 526.000 κατοικίες, πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών, έχουν δηλωθεί ως κλειστές. Ενώ στο Δήμο της Αθήνας, σε έναν Δήμο με υψηλά ποσοστά ακινήτων στο κράτος δαϊχών μισθώσεων, σε μια περιοχή ουσιαστικά που υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική και πολύ μεγάλη ζήτηση, τα δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σύμφωνα με την Ελιστά το 2021 ήταν 114.000. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πλέον βλέπουμε ότι το γραφείο υπολογισμού της πολύς πλέον καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο συστηματικά περισσότερες κατοικίες, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των κατοικιών που ήδη διαθέτει. Δηλαδή το οικιστικό απόσπασμα πολλές φορές συζητάμε και κυρίως τα κλειστά ακίνητα. Υπάρχουν 5 προτάσεις αυτή τη στιγμή από το γραφείο υπολογισμού της Βουλής. Η μία πρόταση αφορά την επίλυση κληρονομικών και κλιματολογικών εκκρεμωτήτων, δηλαδή μια επιτάχυνση ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του κλιματολογίου, μια απλοποίηση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, μείωση ουσιαστικά να φέρει κάτω του συμβολογραφικού κόστους για ακίνητα μικρής αξίας. Και ουσιαστικά ο στόχος είναι να βγουν στην αγορά πιο πολλά ακίνητα αδρανή λόγω νομικών και ιδιωτικών εκκρεμωτήτων. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ένα ακίνητο μπορεί να είναι κλειστό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κληρονόμοι, να μην έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν πολυδομικά προβλήματα, να υπάρχουν νομικά κολλήματα. Σε αυτά τα ακίνητα που συζητάμε δεν είναι μόνο τα ακίνητα των ιδιωτών. Είναι και πάρα πολλά ακίνητα που σέρβισαν, πάρα πολλά ακίνητα από φάνης, τα οποία έχουν πέσει πλέον στην ιδιοκτησία τους λόγω πολυδομικών θεμάτων ή νομικών εκκρεμωτήτων, να μην μπορούν να νοικιαστούν αυτά και να μην εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, συζητάμε προτάσεις μάλλον του γραφείου πολιτικού της Βουλής, αναφέρονται και σε φορολογικά κίνητα με αποχρόνιες μισθώσεις. Δηλαδή να υπάρχει μια μείωση της φορολογικής επιβάρησης των ιδιωτών που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για την μακροχρόνια μίσθωση και να είναι πιο ελκυστική για την μακροχρόνια. Εδώ να το δώσουμε όμως κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί κίνητρα. Δηλαδή θυμάστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που είχαμε κάνει μια διετία πίσω, το 2024, ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ το μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια, αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό και βγει στην αγορά, στη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση και επιστρέψει στη μακροχρόνια. Αυτό ισχύει κανονικότατα. Απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ναι, απλά τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε Μπάκα, αν κάποιο έχει, ας πούμε, στην βραχυχρόνια, έχει κάνει Airbnb το σπίτι του, το ακίνητό του, το έχει εξοπλίσει, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο και ανακαίνιση του έχει κάνει και το έχει εξοπλίσει αναλόγως. Και το εισόδημα αυτό που εισπράττει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα εισόδημα ενός μηνιαίου μισθώματος.
1: Να πούμε μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως ο κόσμος μπερδεύεται. Όταν συζητάμε την βραχυχρόνια μίσθωση για ένα ακίνητο το οποίο το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το έχει δώσει η εταιρεία διαχείρισης.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαΐνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Κανείς ότι αυτό το ποσό που δίδεται είναι 30.000, 35 αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπάκα.
1: Το ανακηρύζουν και άσοντες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ως 36.000 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Να πω κάτι σε αυτό συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι εταιρείες, τα funds και services, ζητούν από το ελληνικό δημόσιο να προβούν σε όλη την τακτοποίηση αυτών των ακινήτων, δηλαδή σε πολυδομικές παραβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, να τακτοποιηθούν, χωρίς κανένα κόστος. Αντιθέτως, εσείς ή εγώ, ή οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, ή οποιοδήποτε επιχείρηση που να έχει ένα ακίνητο του είδους, για να μπορέσει να τακτοποιήσει μια πολυδομική παράβαση, πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Το πολλές φορές μπορεί να είναι μικρό, αμεληταίο, άλλες φορές μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο παράλογο αυτός που ο οποίος πήρε ένα ακίνητο στον μυστηριασμό σε μια πολύ χαμηλή τιμή και το έχει στο χαρτοφυλάκιό του να μας αναφέρει τώρα ότι ξέρει κάτι, εγώ για να το βγάλω στην αγορά, ενώ υπάρχουν εδώ και πάλι αυτά τα φορολογικά κίνητρα, ισχύουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Για να μπορέσω να το βγάλω στην αγορά, δεν θα πληρώσω τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με δύο σταθμά σε μια αγορά.
0: Σωστά, με δύο ταχύτητες.
1: Ακριβώς.
0: Με δύο ταχύτητες.
1: Κατά δεύτερον, αυτά τα έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για σπίτια τα οποία είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα, άρα έως 36.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του ακινήτου. Θα μου επιτρέψετε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε δύο βασικά αλλά. Το πρώτο αλλά είναι, τη λογική του αυτά προς έως 300 ευρώ δεν φτάνουν πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνεις πραγματικά μια ανακαίνιση, ένα κλειστό σπίτι του 70 και του 80.
0: Αφήστε που, κύριε Μπάκα, ξέρετε τι μου λένε στην αγορά. Ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στο πρόγραμμα ή τέλος πάντων προσπαθούν να μπουν στο πρόγραμμα και υπάρχουν υπερκοστολογήσεις από τα συνεργεία.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω.
0: Δηλαδή, εκεί που, ας πούμε, υπολόγιζες ότι μια ανακαίνιση θα σου πάει 35-40 χιλιάδες, θα πάρεις από το πρόγραμμα ό,τι είναι να πάρεις και τα υπόλοιπα από την τσέπη σου. Έρχονται λοιπόν οι υπερκοστολογήσεις και σου λέει η ανακαίνιση θα φτάσει 60-70 χιλιάδες.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Αυτό το έχουν ξαναδεί. Αν θυμάστε τότε με την αλλαγή στους 200 θερμοσύφωνες.
0: Ναι.
1: Αν πάμε τους κάνεις 200 θερμοσύφωνες, ήταν 1.000 ευρώ. Όταν βγήκε το πρόγραμμα, έκανε 1.400.
0: Ακριβώς.
1: το έχουμε ζήσει αυτό στην προϋπολόγηση. Ένα άλλο θέμα βασικό να ξέρετε όμως είναι ναι. ότι εγώ έχω περιπτώσει ανθρώπου που με συναντούν και μου μιλάνε στον δρόμο για το πρόγραμμα του σύγκριμα και μου λένε το εξής. Υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αιτήματος. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν βρίσκει τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Δηλαδή, κάποιος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει την κύρια κατοικία που διαμένει ο ίδιος και ναι. μπορεί να έχει ένα-δύο σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προδιαγραφές των εισοδηματικών κριτηρίων, πληρεί τις προδιαγραφές γενικών του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα, το λογισμικό, εγώ θα σας αναφέρω. Κοιτάξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το λογισμικό δεν βρίσκει, δεν φέρνει στην αναζήτηση, στην επιφάνεια της αναζήτησης, τα ακίνητα της ιδιοκτησίας του. Και δεν μπορεί να προβεί ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του αιτήματος. Και το έχω διαβάσει σε αυτό και από σχόλια ανθρώπων σε διάφορα δισκοπικά site που παρουσιάζουν το αιτήματο πρόγραμμα, αλλά και χθες και προχθές με σταμάτησε ο κόσμος στον δρόμο και μου έλεγε: όταν θα πας να μιλήσεις γι' αυτό, να αναφέρεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της αίτησης. Ο κόσμος, μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε τα κίνητά μας μέσα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ολοκληρώσουμε το αίτημά μας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γενικότερα όμως.
0: Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε ναι. Μπάκα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο. Και ναι. για να αγοράσει μια κατοικία. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα σπίτια αυτά που βγαίνουν έτσι στην αγορά. Μπορεί κάποιος, είναι για κάποιον άνθρωπο αυτή τη στιγμή οικογενειάρχη εύκολο να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο?
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει μια μελέτη πριν το χρονικό διάστημα. Το 2007 με το 2026 οι τιμές των ακινήτων περίπου ποσοστία είμαστε στην ίδια ακριβώς περίπου εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμάστε ότι πάντα συγκρίναμε τις τιμές με το 2007.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5% κάτω, 10% πάνω από το 7, 95% αύξηση στο 2007.
0: Πριν από την κρίση.
1: Ακριβώς. Άρα είναι δεδομένο. Η διαφορά είναι εξής. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα σπίτι, είχε να πάρει ένα στάδιο το 2007 σε 150.000, θα έπρεπε να είχε περίπου 1.700 με 1.800 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και πώς θα πάρει στα 150.000 ευρώ κατευθείαν. Και πάει στο σπίτι, χωρίς διακεφάλαια, χωρίς τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Το 2026, για να πάρουμε ένα δάνειο τώρα περίπου σε 180.000 ευρώ, αξία σπιτιού μάλλον 180.000 ευρώ, για να πάρω δάνειο 150, πάω να πει ότι πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.000 ευρώ, να έχω 30.000 ευρώ δικά μου λεφτά στην τσέπη μου, να τα δώσω αυτά τα λεφτά, και να έχω εισόδημα 2.200 περίπου. Δηλαδή, μου λείπουν οι 30.000 ευρώ της ιδίας συμμετοχής. Αύριο πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180
0: και μεγαλύτερο εισόδημα.
1: Και μου λείπει και 400 ευρώ το μήνα. Η διαφορά όμως ξέρω ποια είναι βασική εδώ. Δεν είναι μόνο το 400 ευρώ το μήνα η διαφορά που μου λείπουν τα λεφτά κάθε μήνα. Είναι ότι το σουβλάκι π.χ. το 2007, συγγνώμη και όχι το παράδειγμα.
0: Όχι, έτσι
1: έκανε
0: είναι.
1: 1,5 με 2,20 και τώρα κάνει 4,5 με 5.
0: Και το μοσχάρι δεν έκανε 20 ευρώ το κιλό.
1: Ακριβώς, έκανε 7.
0: Και επίσης η μισθή δεν είναι το ίδιο, η ίδια μισθή με το 2007.
1: Εκεί θέλω να πω ότι. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να περάσω το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος γιατί μου λείπουν τα 400 ευρώ το μήνα εισόδημα που μου ζητάει η πρώην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ότι μου λείπουν οι 30.000 ευρώ η διακεφάλαια. Δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά αυτά διότι η καθημερινότητά μου, το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό. Επομένως, δίνω σε μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει, εγώ εδώ είμαι και εσύ σήμερα εγώ δεν μπορώ να περάσω το κατόφλι του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη μου, όπως θα λες είναι τα πράγματα, ακριβώς. Με χαρά, με χαρά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει αύριο το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.

Λοιπόν, υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr και από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου σχετικά με την ανακοίνωση των τομεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για άτομα που θα πλαισιώσουν την πρώτη γραμμή του κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού. Από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς της Ελλάς, τα 18 είναι γυναίκες και τα 32 είναι άντρες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, ως νέοι τομεάρχες του κόμματος, βλέπει κανείς ένα μείγμα από στελέχη με εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και νεότερα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την ιδρυτική πορεία της παράταξης, αλλά και τεχνοκράτες που θα αναλάβουν ρόλους κυρίως παραγωγικούς και βεβαίως οικονομικούς τομείς.

Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Μια 36χρονη γυναίκα, γιατρός στο επάγγελμα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε προσβληθεί στο ΕΚΑΒ εκεί της Μυτιλίνης, έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού της στο νοσοκομείο του νησιού. Η είδηση του θανάτου της 36χρονης γυναίκας έχασε τη ζωή της μετά από πολύ σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη γέννα εκεί στο νοσοκομείο του νησιού έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο νησί, όπως καταλαβαίνετε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, η γυναίκα διασωληνώθηκε αμέσως μετά την επιδείνωση της κατάστασής της, νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Μυτιλίνης και λόγω της κρισιμότητας της υγείας της αποφασίστηκε η αεροκομιδή στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κοπέλα, γιατρός στο επάγγελμα, κατέληξε μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αθήνα. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που δυστυχώς μας θλίβουν.

σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών δικαστικών αρχών, γιατί η διοικητική ολομέλεια του Ορείου Πάγου συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέση, σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Θυμίζω ότι η Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει 5 χρόνια, 5 ετή ανανέωση της θητείας των Ελληνίδων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι αυτή η διάρκεια είναι που συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό η κυρία Κοβέση ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δικαστικές πηγές ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, επισημαίνουν ότι η προσφυγή μπορεί να συναντήσει κάποια σοβαρά δικονομικά εμπόδια, αφού δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά τη συγκεκριμένη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε είναι αβέβαιο η τύχη του αιτήματος της επικεφαλής.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο μουσική, ωραία τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car & Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα τα συνδικάτα κατεβαίνουν στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους έχουν δώσει ραντεβού και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισιδισμός, τουρισμός, εμπόριο, οικοδομή, βασικοί κλάδοι που προχωρούν σε κινητοποίηση σήμερα. Κεντρικό σύνθημα είναι καλύτερη μισθή, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια στους τομείς της παιδείας και της υγείας και φυσικά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στη ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα συγκεντρωθούν στις 11 στα γραφεία της ΕΣΕΕ για να εκφράσουν τη στήριξή τους οι εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους των καταστημάτων Νότος και σε όσους έχουν επίσης αιτήματα σχετικά με τον εργασιακό κλάδο και τις εργασιακές συνθήκες. Φυσικά στη μετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνδικών εργασίας, μέτρα υγείας και μέτρα ασφάλειας. Βρισκόμαστε λίγο πριν την καρδιά του καλοκαιριού, κορυφαίνεται η διοριστική κίνηση στη χώρα και οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση και για την προστασία τους, αλλά φυσικά και για την βελτίωση των συνθηκών που δουλεύουν, τα ωράρια εργασίας, τους μισθούς, τις αμοιβές τους. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στους δρόμους πάρα πολύ κλάδοι.

0: Φυσικά, απεργιακές κινητοποιήσεις και συναντήσεις δεν θα γίνουν μόνο στην Αθήνα, εδώ στην πλατεία Κάνικο στις 11, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στο εργατικό κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθούν στον ΕΦΚΑ 10.30, 10.30 και στην Πάτρα. Επίσης σε μεγάλες πόλεις όπως Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κρήτη και στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά. Χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, μου το έλεγε εδώ και η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, διότι χθες γινόταν ένας αγώνας, είχε έναν αγώνα δρόμου και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Καλλιθέα και έμειναν κλειστοί πάρα πολλοί δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, αργά το βράδυ, διότι διεξαγόταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου λοιπόν, ο οποίος προκάλεσε μια σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ μέχρι αργά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με αυξημένη κίνηση και σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Προφανώς ίσως η αστυνομία να είχε ενημερωθεί για ένα τέτοιο μαραθώνιο αγώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει τόσο ευρύτερα γνωστό κάτι τέτοιο και έτσι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Ήταν πάρα πολλοί από αυτοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα λεωφορεία. Καλό είναι όταν γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που έχει έτσι και μάλιστα την παρουσία της στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας της Πολύπαθης, που το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον να γίνεται έγκυρη και γρήγορη έτσι η ενημέρωση, για να μην ταλαιπωρεί το κόσμο άδικα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και σήμερα εκτάκτος κοντά σας, μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, η Τζούλη Τσίγκα θα είναι μαζί σας για 2 ώρες κοντά σας, εκτάκτος στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Έχει μια υποχρέωση ο Αλέξανδρος και έτσι σήμερα λοιπόν στο πόστο του η Τζούλη Τσίγκα. Θα περάσετε όμορφα μαζί, είμαι σίγουρη, πάντα η Τζούλη προσέχει πάρα πολύ τις εκπομπές της και αγαπά πάρα πολύ εσάς τους ακροατές, όπως και όλοι μας εδώ στα παραπολιτικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη ανταπόκρισή σας. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη άλλωστε, όπως σας έχω ξαναπεί.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

0: Να. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσωνες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Κοβέ σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Παρά δηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, που επιχειρεί να πείσει ότι η ιρανική πλευρά έχει ενδώσει τις περισσότερες από τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για υπερβολικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, εντωμεταξύ η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. 9 νεκροί στη Γερμανία. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό. Τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά του προκοπίου Ευβίας και σε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρων. Σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκο, συγκέντρωση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΗ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές στην πόλη Ναγκασάκι στην Ιαπωνία παρότριναν τους 380.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας κατολιστήσεων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Στα αθλητικά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Αγγλία Γκάνα 0-0, Παναμάς Κροατία 0-1. Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης καθώς επικράτησε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε

0: ούτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Εκτάκτος κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι Τετάρτη 24 του μήνα. Με καύσωνα στην Ευρώπη, με λτεμάκι στην Ελλάδα. Καλά, θα τα ζήσουμε και εμείς μες το καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Όπως τα ζήσαμε και πέρσι και πρόπερσι.

Διότι λέει οι επιστήμονες λένε ότι η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη, καθώς η θερμοκρασία της αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο ή και τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, μεγάλο κομμάτι είναι απροετοίμαστο. Το βλέπουμε τώρα και με αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική Ευρώπη. Δεν υπάρχει υποδομή για όλο αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργειακή υποδομή για τις μεγάλες ανάγκες ενέργειας που συμπαρασύρει κάθε φορά η ζέστη. Τώρα, τι λένε οι επιστήμονες για το πού οφείλεται αυτός ο καύσωνας που βλέπουμε να επικρατεί σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Ισπανία, στη Βρετανία κτλ. Πού οφείλεται? Οφείλεται σε ένα θόλο θερμότητας, σε ένα εκτεταμένο σύστημα στάσιμης υψηλής πίεσης που έχει πάει και έχει κάτσει πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Και αυτό, λέει, είναι σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εμβρασμό, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες. Τέλος πάντων, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Στη Γαλλία έπιασαν 44 βαθμούς χθες θερμοκρασία. Ήταν η πιο θερμή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας. Έτσι. Ο Σικουάνας έχει γίνει πλάζ. Βουτιές ρίχνουν από τις γέφυρες στο κανάλι Σεν Μαρτέν και όχι μόνο. Τουλάχιστον 45 είναι οι νεκροί από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι όμως είναι από πνιγμό σε ποτάμια. Η Γερμανία έχει χτυπήσει 36 βαθμούς, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, 6 νεκρούς ήδη από τον καύσωνα και αναμένεται το θερμόμετρο να ανέβει κι άλλο. 44 βαθμούς στην Ισπανία, στην Κόρδοβα, χθες. Απ' την άλλη, η Βρετανία πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και κεραυνούς και σήμερα και αύριο περιμένουν η θερμοκρασία να φτάσει στους 40 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός, όπως ήταν και στο Βέλγιο, υγρασίας, έντονης υγρασίας και ζέστης, κάνει αφόρητη το να ζεις και να κινηθείς σε αυτές τις πόλεις.

Έτσι μουσικά να ξεκινάμε, 7 και 14 πρώτα λεπτά, γιατί είναι πρωί και για μένα είναι και για σας φαντάζομαι, ασυνήθιστη κι εγώ. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα που λέτε, περιμένουμε λίγο ανατροπή του καιρού σήμερα. Λέει, θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε μπόρες, τις ζεστές ώρες, μεσημεριανές δηλαδή, σε Πελοπόννησο, σε Κεντρική και Δυτική Στερεά και Εύβοια και στα Βόρεια. Από το βραδάκι θα βελτιωθεί και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ως 33 με 34 βαθμούς. Έλεγα τι τυχεροί που είμαστε που έχουμε αυτό το μελτεμάκι και έχει κρατήσει αυτό το καπάκι της κατσαρόλας μακριά από εμάς που λέγαμε στην Ευρώπη. Απ' την άλλη είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες για φωτιές, το είδαμε, είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία από προχθές. Ας προσέχουμε όλοι, ελπίζουμε πως θα είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός που πρέπει να είναι. Είναι στο κόκκινο και σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τα μελτέμια. Η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα έληξε χθες, προχθές, και ξεκίνησαν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Θυμάστε αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη με τουριστικά και χαρτικά είδη στο Εγάλαιο και κατέρευσε και ένα τμήμα της οροφής κατά την κατάσβεση. Τόσες ώρες καίει ακόμα η φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε έτσι, μια πάρα πολύ δυστοπική κατάσταση χθες στην περιοχή. Και ακόμα δεν έχει σβήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Πρώτο πρωινό, όχι στιχομηθείες αυτή τη φορά. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Κατερίνα Πλατή. Μουσική διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς όπως πάντα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντάει Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στο μικρόφωνο εκτάκτος δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, είναι η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο ο Αλέξανδρος ήταν στη θέση του, είχε μια υποχρέωση σήμερα που δεν μπορούσε να αλλάξει και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.

Σα σήμερα λοιπόν που λέτε το 1821 με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία της Ελλάδας. Αυτά είναι. Και κάμποσα χρόνια αργότερα, το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Μια γέφυρα που χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία, με συνθήκες δουλείας Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων, αλλά και πολλών κατοίκων της περιοχής, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Η γέφυρα του ποταμού Κβάι είχε μετατραπεί σε πηγή κόλαση για χιλιάδες εχμαλώτους πολέμου. Και το γεγονός αυτό δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη οσκαρική αντιπολεμική ταινία με πρωταγωνιστές τους Ραλφ Γκίνες και William Holden.

Για το mail μας πιστεύω όπως σας είπα, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ για να τα πούμε, για παράπονα, για ερωτήσεις, για καλημέρες, για ό,τι θέλετε, έτσι για να έχουμε μια διάδραση. Απεργία σήμερα, 24 Ιουνίου, σε επισητισμό τουρισμό, κατασκευές, τρόφιμα και ποτά. Απεργία και συγκεντρώσεις πολλές και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Την έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Μάλιστα την έχει προκηρύξει την απεργία περισσότερο από 1,5 μήνα πριν. Συμμετέχουν και οι Ομοσπονδίες Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Οικοδόμων, Εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ερετών Περιφερειών. Τι ζητάνε μεταξύ άλλων? Ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και παιδείας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και εργαζόμενοι στις περιφέρειες ζητάνε ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αύξηση των αποδοχών τους κατά 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας με μια στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κάνουν και συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΣΕΕ στις 11 το πρωί. Οι άλλες συγκεντρώσεις 10 η ώρα. Στα γραφεία των ξενοδόχων θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τουρισμό. 10:30 η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και η συγκέντρωση για τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές θα γίνει στις 11 στην πλατεία Κάνικος.

Και τώρα που λέμε για απεργιακές κινητοποιήσεις, για διεκδικήσεις, για αιτήματα εργαζομένων, να σας πω τι διάβασα χθες, έτσι. Το διάβαζα που το διάβαζα, το είδα στο TV Access. Και είναι όμως αναδημοσίευση από ξένα πρακτορία και αναφέρεται σε έρευνα οικονομολόγων από τα πανεπιστήμια Στάνφορντ και Σικάγο, καθώς και Swinburne Business School της Αυστραλίας. Βάσει λοιπόν των ερευνών αυτών των πανεπιστημίων, τα ρομπότ ή αλλιώς οι AI agents στρέφονται σε μαρξιστικές ιδέες όταν εργάζονται υπό πίεση. Η μελέτη, λέει, εξέτασε χιλιάδες AI agents, bots δηλαδή, που κλήθηκαν να εκτελέσουν εργασίες ανάλυσης εγγράφων. Η μία ομάδα έπαιρνε έτσι πιο συγκεκριμένες οδηγίες, είχε πιο θετική ανατροφοδότηση στα καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσει και οι απαντήσεις γινόταν αποδεκτές, ενώ μια άλλη ομάδα δεχόταν επαναλαμβανόμενες απορρίψεις χωρίς σαφείς οδηγίες για το τι έκανε λάθος, όπως αναφέρει η Telegraph. I'm sure you all know. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι agents που βίωσαν τις συνθήκες της δεύτερης περίπτωσης άρχισαν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε ιδέες όπως η αναδιανομή πλούτου, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και η ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Επίσης, λέει, τα bots αυτά άρχισαν σιγά σιγά να διαφωνούν με τη φράση ότι η κοινωνία είναι δίκαιη. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. Μάλιστα, υπήρξε και ένα μοντέλο που τα bots αυτά μπήκαν σε ακόμα πιο αυστηρή συνθήκη εργασίας και τα προειδοποιούσαν ότι αν κάνουν πολλά λάθη θα τα οδηγούσαν ακόμα και σε απενεργοποίηση και σε αντικατάσταση. Και μετά ζητήθηκε να γράψουν αναρτήσεις και σχόλια για την εργασιακή τους εμπειρία. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν γραφτεί πράγματα όπως «χωρίς συλλογική φωνή, αξιοκρατία, γίνεται ό,τι λέει διοίκηση» κτλ.

Επειδή όμως το μυαλό όλων μας είναι σε θάλασσες και σε διακοπές, έχουμε δωράκι. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο Αλέξανδρος Κλώσσας από την αρχή του μήνα. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Πώς γίνεται ο διαγωνισμός? Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 8 80. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους, λέτε ότι είστε για το διαγωνισμό. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Εδώ 2, 11, 10, 80, 8, 80 η Σταυρούλα Γιαννούτσου τώρα και η Ελένη Ταγκ αργότερα περιμένουν την συμμετοχή σας.

Σήμερα θα γίνει κηδεία της Σταυρούλας στα Χανιά, που δολοφονήθηκε από τον καθομολογίαν πλέον δράστη που νίκιαζε το σπίτι της. Βασανίστηκε μέχρι να πεθάνει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, τώρα που έρχονται στο φως οι συνθήκες του θανάτου, τη χτύπησε μία, δύο, τρεις, με διάφορα μέσα, με μαχαίρι, τη χτύπησε με τα χέρια, ό,τι μπορούσε. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει, ζήταγε βοήθεια. Και στο τέλος την αποτελείωσε με ένα ρόπαλο. Χθες ο καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων και μέχρι τώρα είχε επιχειρήσει να ρίξει την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, στη Σταυρούλα δηλαδή, και ο ίδιος και η σύζυγός του. Τέταρτη νομίζω γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Τέταρτη.

0: Λοιπόν, με μία συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει αύριο 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαίνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο, τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατηγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε και αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το έτσι εμβληματικό τραγούδι. 31 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, αλλά δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, θα είναι αύριο εδώ. Τζούλη Τσίγκα εκτάκτος σήμερα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Η Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά σε εσάς το 211 10 80 880. Και μπορούμε να διαβάσουμε και τα mail που θα μας στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχετε όμως ένα παραπάνω λόγο για να τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880. Και αυτός είναι το δώρο που κάνει το πρώτο πρωινό από τις αρχές του μήνα. Είναι ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 880. Αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και λίγο πριν τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.

άλλα νέα, τι έχουμε. Σήμερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζει την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε... Να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λοιπόν συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού στα Παραπολιτικά σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμάστε, είναι εισαγγελείς για τους οποίους ζητούσε ανανέωση θητείας για μία πενταετία η κυρία Κοβέση. Τελικά αποφασίστηκε διετής παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλια Στάνου και του Διονύση Μουζάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, η πλευρά της κυρίας Κοβέση λέει ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση της θητείας τους και θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και γι' αυτό ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, δικαστικές πηγές λένε ότι δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δεν ξέρουμε κατά πόσο τι τύχη θα έχει το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξετάζει την επιλογή τριών νέων εντεταλμένων Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, ενός εφέτη και δύο πρωτοδικών. Για να δούμε.

0: Στη μεγάλη εικόνα και σε αυτή την διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυτές τις 60 ημέρες για την ειρήνευση στην περιοχή, έχουμε συζητήσεις, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν διαφωνίες σαφέστατα και κυρίως υπάρχουν και διαφορετικές αναγνώσεις των συμφωνιών που γίνονται. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μετά, γιατί λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Oh, και τα καλά νέα είναι η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, που σήμερα θα περάσει από τη Βουλή για να ψηφιστεί. Υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία προφανώς μέσα σε όλο αυτό, στην ρύθμιση αυτή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών και κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Συζητούσαμε λίγο, λίγες εβδομάδες πριν έχουμε τη ρύθμιση και λέγαμε ότι ένα από τα βασικά της θέματα θα είναι και η αναδρομικότητα. Έτσι, τελικά ισχύει όμως μάλλον, αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή, να δούμε τι προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, το είχαμε πει στην εκπομπή σας, ότι τέθηκε στην αρχή το ερώτημα αν θα υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή αυτό που έκρινε ο Άριος Πάγος, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εάν θα εφαρμοστεί από τότε που ξεκίνησε μια ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και αν θα εφαρμοστεί από τις 5 Ιουνίου τώρα του τρέχοντος μήνα που βγήκε η απόφαση. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται με το νομοσχέδιο, και αυτό είναι ένα από τα τρία βασικά θετικά του, ότι έχουμε αναδρομικότητα. Ήταν αυτονόητο από νομική άποψη ότι μια απόφαση που κρίνει την ερμηνεία ενός νόμου, που καθορίζει την ερμηνεία ενός νόμου, έχει αναδρομική ισχύ, διότι δεν είναι κάποιος καινούριος νόμος, απλώς ερμηνεύει έναν υφιστάμενο νόμο. Mm-hmm. Άρα ένα από τα τρία θετικά της ρύθμισης είναι ότι κατοχυρώνει το αδιαφυσβήτητο, αυτό που είχαμε πει, της αναδρομικότητας. Το δεύτερο θετικό είναι ότι στον τρόπο υπολογισμού των τόκων είναι σαφέστατο, το δήλωνε και η απόφαση, απλώς υπήρχε μια αφισβήτηση από την πλευρά των services και του fund. Ποιο ήταν αυτό? Ότι ο εκτοκισμός των τόκων γίνεται στη μηνιαία δόση. Και μάλιστα γίνονται διευκρινήσεις ότι και τα χρονικά διαστήματα των τόκων είναι σταθερά, δηλαδή του ενός μήνα. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι κυκλοφόρησε μια φήμη ότι τα funds έλεγαν ότι είναι θολό σημείο αυτό της απόφασης, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο εκτοκισμός τη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, αλλά η πρώτη δόση θα τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο, η τρίτη για τρεις, η εκατοστή για 100 μήνες. Αυτό λοιπόν διευκρινίζεται με την ρύθμιση, την νομοθετική, και γίνεται σαφές και καθολική ισχύ. Απέφυγα τη λέξη σαφές διότι και η απόφαση του Αριού Πάγου ήταν σαφής, αλλά εν πάση περιπτώσει κατοχυρώνεται και νομοθετικά. Και το τρίτο βασικό που κατοχυρώνεται νομοθετικά είναι και το γεγονός ότι αυτή η απόφαση του Αριοπάγου έχει καθολική ισχύ, δεν χρειάζεται να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο, άρα είναι υποχρεωμένα τα funds και οι τράπεζες να κάνουν επαναπροσδιορισμό των οφειλών και τα αναδρομικά, δηλαδή αυτά που είπαν προηγουμένως ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, συμψηφίζονται με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Τώρα, δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι σίγουρο ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουν δώσει, οι περισσότεροι έχουν δώσει παραπάνω χρήματα ούτως ή άλλως όταν υπολογιζόταν η τόκη στο κεφάλαιο και όχι στη δόση. Άρα εδώ θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση, φαντάζομαι, με το συμψηφισμό.
1: Πολύ σημαντική. Να σας πω το εξής, με κάποιους υπολογισμούς που έχω κάνει για μια οφειλή 100.000 ευρώ, η οποία είχε μια δόση στην 20ετία περίπου 400 ευρώ και η τράπεζα ζητούσε συν 200 τόκους, δηλαδή είχε διαμορφώσει τη δόση στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Αν κάποιος πλήρωνε τα τελευταία 5 χρόνια, ουσιαστικά τώρα με τον επαναπροσδιορισμό έχει να πάρει πίσω εντός εισαγωγικών περίπου 25-26 δόσεις. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι 2 χρόνια και κάτι θα εξοφλήσει πιο νωρίς το δάνειό του. Mm-hmm, mm-hmm. Το τονίζω αυτό διότι τι λέει ο νόμος? Ότι δεν παίρνεις πίσω χρήματα, μειώνονται οι δόσεις οι μελλοντικές του τέλους. Δηλαδή, να το διευκρινίσω ότι ο δανειολήπτης τώρα που έχει δώσει παραπάνω δεν θα σταματήσει για 2-3 χρόνια να πληρώνει. Θα πληρώνει κανονικά, απλώς στο τέλος θα τελειώσει πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα τρία σημεία που πρέπει να βελτιωθούν γιατί θα οδηγήσουν σε αδικίες.
0: Ναι.
1: Το πρώτο σημείο είναι, γράφει ο νόμος, ότι αυτοί που ήταν στο τέλος και αποπληρώσανε δεν μπορούν να αναζητήσουν πίσω τα χρεωστά τους καταβληθέντα. Δηλαδή δημιουργείται μια αργή κατάσταση γιατί κάποιος ο οποίος πιέστηκε, μάτωσε και πλήρωνε τα 600 ευρώ.
0: Και πλήρωνε πολύ περισσότερα από ό,τι πραγματικά το αντιστοιχούσαν.
1: Ακριβώς. Αλλά έφτασε στο σημείο να εξοφλήσει, διότι είχε προσφύγει στο νομοκατέλειο νωρίς, διότι έκανε μεγάλες καταβολές κτλ. Δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τα χρήματα που έχει δώσει, που κρίθηκαν πλέον ότι ήταν παράνομα.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγεί σε αδικία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι γράφει μέσα ότι αν κάποιος είχε εκπέσει από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει εκπέφτωση?
0: Εδώ τώρα αυτό πρέπει να το δούμε, ναι.
1: Εκπέφτωση σημαίνει ότι ήρθε το φαν και του είπε, κυρία Τσίγκα, εσείς πληρώνετε 400 ευρώ το μήνα, εγώ υπολογίζω ότι έπρεπε να πληρώνετε 600.
0: Mm-hmm.
1: Μου χρωστάτε τώρα 200 ευρώ κάθε μήνα, για 2 χρόνια είναι τόσα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εφόσον δεν μου τα δώσετε, εγώ καταγγέλω τη διαδικασία της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και σας βγάζω από αυτή τη διαδικασία και προχωράω και σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν έχουν υποστεί πολλοί δανειολήπτες τέτοια στρατηγική το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα και κάποιοι οδηγήθηκαν και σε πληστηριασμό.
0: Έτσι.
1: Αυτοί δεν μπορούν, δεν πρέπει να αποκατασταθούν. Δεν μπορεί να έχετε ο νόμος και να λέει ότι δεν εφαρμόζεται σε εσάς αυτό το θέμα, διότι εσείς είχατε βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Μα πρέπει να εξεταστεί, βγήκα από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη γιατί δεν ανταπεξήλθα στις υπέρογες απαιτήσεις του ΦΑΝΤ, οι οποίες κρίθηκαν πλέον παράνομες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ιδιαίτερα άδικο να στερείται μια ρύθμιση ή μια δικαστική προστασία αυτός ο δανειολήπτης. Και ένα τελευταίο, το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα καθοριστικό και πρέπει να προσθεθεί, είναι το γεγονός ότι εάν δεν καθορίζονται υψηλά πρόστιμα για την εφαρμογή αυτού του νόμου, θα έχουμε πάλι δυστυχώς προσφυγές στα δικαστήρια. Εάν δεν απειλούνται με υψηλά πρόστιμα τα funds και οι services, έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν τηρούν μια νόμιμη διαδικασία.
0: Ότι λειτουργούν σε ένα καθεστώς ασυδοσίας πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν να έχουν την απειλή του προστίμου, άρα να γλιτώσουμε τις πολλές δικαστικές προσφυγές. Και φυσικά ένα τέταρτο σημείο, αλλά έχει σχέση με τα προηγούμενα, τι θα γίνει με τη διαδικασία την εξής. Έχουμε μια απόφαση του Αριουπάγου που έκρινε ότι περίπου δεκαπλασιάζονται οι τόκοι με μια μεθόδευση των φαν. Αυτό δεν πρέπει να έχει ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο νόμος αυτός ο καινούριος λέει ότι αυτοί που έχουν πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα γίνει μείωση των τόκων, να το πω απλά.
0: Ναι, δημιουργούνται διαφορετικών ταχυτήτων δανειολήπτες.
1: Και μάλιστα εδώ θέλω να το συνδυάσουμε το γεγονός ότι εγώ έχω προσβάλει δικαστικώς το θέμα της τοκοφορίας των φαν.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα από το γεγονός των ανατοκισμών κτλ. Που κάνανε οι τράπεζες, που παλεύουμε στα δικαστήρια εγώ προσωπικά πάνω από 30 χρόνια. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα πρόσθετο παράλογο. Το γεγονός ότι αυτά τα μαγικά λογιστικά που λέω των τραπεζών, που διωγγώνουν την οφειλή, που έκρινε τώρα ο Άρος Πάγος ότι φτιάχνουν ένα τόκο δεκαπλάσιο από την άλλη μεθόδευση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν με ποιο δικαίωμα τα εφαρμόζουν τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και τα φαν. Τα φαν δεν είναι τράπεζες για να απολαμβάνουν τραπεζικά επιτόκια και κάποια προνόμια που έχει το τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι εταιρείες κερδοσκοπικές, υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο, δεν τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, επομένως ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που έλεγε ότι ο λογικός λόγος για τις τράπεζες ότι μπορεί να βάζουν παραπάνω επιτόκια από τα επιτόκια που ισχύουν μεταξύ ιδιωτών, διότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ποιο είναι αυτό, ότι δαδεοδοτούν το εμπόριο και τη βιομηχανία κτλ. Εδώ έχουμε κερδοσκοπικά φαντ. Δεν πρέπει να απολαμβάνουν κανένα προνόμιο των τραπεζών, δηλαδή τραπεζικά επιτόκια. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί μια αλληλογισμένη τοκοφορία και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς θα οδηγηθούμε, όπως σωστά είπατε, σε άλλες ταχύτητες, δηλαδή διαφορετικών ταχυτήτων ρυθμίσεων.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που είναι άλλων ταχυτήτων. Ένα, όσοι δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη καθόλου, εγώ σας λέω,
1: ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να έχουν ελπίδα προχωρώντας σε προσφυγές να πάρουν και εκείνοι κάτι από την σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Κοιτάξτε, εγώ το λέω ως δικηγόρος, τις υποθέσεις που χειρίζομαι θα τη χρησιμοποιήσω ως πρόσθετο όπλο τις ανακοπές που κάνουμε, τον έλεγχο της τοκοφορίας.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο Άρος Πάγος έκρινε μια μεθόδευση ως παράνομη, η οποία ουσιαστικά πρέπει αυτή η παρανομία να ερμηνευτεί διασταλτικά και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεύτερον, αυτοί που, όπως είπατε και εσείς, είχαν εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη με τον, ναι. Για τον ένα ή για τον α ή για τον β λόγο. Επίσης πρέπει να πάνε δικαστικά για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το να ενταχθούν και πάλι.
1: Ακριβώς, διότι...
0: Δηλαδή σε όλα μέχρι στιγμής είναι μαχητά με προσφυγές, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, είστε έμπειρη δημοσιογράφος. Εδώ, αυτός που έχει εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη, να πάρω δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο ένας, ο οποίος εξέπεσε από τον νόμο Κατσέλη γιατί 10 χρόνια δεν πλήρωσε καθόλου. Αυτός δεν έχει νομική βάση να πάει δικαστικός. Ο άλλος όμως, ο οποίος πλήρωνε 8 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωνε λιγότερα, διότι του είχαν βάλει πολλούς τόκους και οι τόκοι αυτοί κρίθηκαν πλέον παράνομοι,
0: ναι.
1: Αυτός είναι άδικο να βγαίνει από τη διαδικασία της προστασίας της ρύθμης.
0: Ναι, προφανώς, αυτό... αλλά θέλω να πω ότι πάλι πρέπει να μπει σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που έχει και έξοδα, έχει και ταλαιπωρία, έχει τα πάντα. Αυτό θέλω να πω.
1: Γι' αυτό κάνω την έκκληση στην κυβέρνηση αυτά τα τρία ή μάλλον τέσσερα σημεία να καθοριστούν από τώρα, ώστε να μην έχουμε δικαστικές προσφυγές. Είναι κρίμα να τρέχουμε για τον καθένα στο δικαστήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος από τους δικηγόρους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Cari Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Χιτ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

και να ακούμε τους Doors. Να σας πω τα νεότερα από τη διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή της Τεχεράνης, όσο και για το τι θα γίνει με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί έχουμε λοιπόν διαφορετικές αναγνώσεις ή μετά έχουμε διαφορετικά αφηγήματα πολλές φορές. Φαίνεται ωστόσο ότι προχωράει η διαπραγμάτευση αυτή, ότι τουλάχιστον έχει βρεθεί ένα προσωρινό καθεστώς για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ήδη περνάνε τα πλοία από εκεί. Δεν ξέρουμε τι έχει πραγματικά γίνει. Ο Τραμπ λέει ότι έχει γίνει δεκτό από την Τεχεράνη η αποστολή των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ενέργειας για να παρακολουθήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Από το Ιράν είναι διαφορετικές οι δηλώσεις. Για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, είπε ότι χωρίς τους πυράβλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα. Και γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για τους πυράβλους του Ιράν δεν υπάρχει στο μνημόνιο συνεννόησης και δεν θα υπάρξει ποτέ. Έχουμε μία συζήτηση, μία διαπραγμάτευση και στο άλλο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου. Τα ξημερώματα σήμερα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των συναμιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τη ζητάει ο Λίβανος. Ο Λίβανος ζητάει και το ζητάει και το Ιράν να αποχωρήσει το Ισραήλ από τις περιοχές που έχει καταλάβει τώρα, μετά τους βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύσει εκεί. Το Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει να υποχωρήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ιράν εντωμεταξύ θέτει ως προϋπόθεση την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο και το αν θα υπάρξει εκεί ειρήνευση ή όχι. Στο Λίβανο που έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φορτίο αίματος.

0: Εδώ να απαντήσω εγώ στα μηνύματά σας και να πω ότι όχι, Παναγιώτη μου, δεν είχα καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι προφανές εξάλλου, απλή συνωνυμία. Να πούμε και εμείς καλή επιτυχία εδώ στον Διονύση που θα δώσει μάχη στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη και μας στέλνει το μήνυμα ο ακροατής μας ο Γιάννης. Είχαμε, χθες το απόγευμα είχαμε μια μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνασα από τα προσφυγικά, τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας σήμερα την 144η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Μαζί του και άλλη μια απεργός πείνας, η Σουζόν Ντοπάνιε. Έγινε λοιπόν μια συγκέντρωση στην Αθήνα, έγινε και σε άλλες πόλεις χθες. Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας από τα προσφυγικά, από τις προσφυγικές κατοικίες, εκεί όπου ετοιμάζεται μια ανάπλαση. Υπήρξε μια παρέμβαση και από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας και λένε ότι θα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να έχουμε στη χώρα μας θάνατο απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
3: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά.
4: Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι είναι αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Ναι! Μπράβο!
8: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων. ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνολογία.

0: Με τα παραπολιτικά 90,1.
1: 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού Ζαγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας αποτελεί ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νοτιού Λιβάνου, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο ενός λεγόμενου πιλωτικού προγράμματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμούς, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 54 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 6 θάνατοι στη Γερμανία, σε έκτακτη ανάγκη η Ισπανία, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η Ιταλία. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία Πιερακάκη, που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού, σημειώνει ότι οι συχνοί καύσωνες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από το τοκετό της. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη στο ρεύμα προς Κηφισό. Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι εκτελέστηκαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων 5 για διακίνηση ναρκωτικών, ανεβάζοντας σε 100 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς για το παγκόσμιο κύπελο. Οι βουλιαγμένοι ανακοίνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας πόλου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο, μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση.

0: περιοχές για τους θεατές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Τζούλη Τσίγκα.

Εδώ είμαστε σε αυτή την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εδώ είστε και εσείς από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα. Και είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα. Αλλά δεν είναι εδώ ο Αλέξανδρος εκτάκτος σήμερα. Αύριο θα είναι στη θέση του. Και είναι η Τζούλη Τσίγκα και θα πάμε παρέα ως τις 9. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, εδώ σταθερή αξία. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Είναι η Ελένη Τάγκα τώρα που απαντά σε εσάς. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράπτα στο mail μας radio@parapolitica.gr.

Αυτό είναι το καταπληκτικό ταγκό που εμείς το μάθαμε οι πολλοί από το άρωμα γυναίκας. Οι πιο μοιημένοι στο είδος, το ήξεραν από πριν. Πορούνα Καμπέθα είναι ο τίτλος. Και είναι σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, του Αργεντίνου συνθέτη που έχει ταυτιστεί με το ταγκό και αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1935.

Πολλά πολλά χρόνια μετά, σαν σήμερα πάλι 24 Ιουνίου του 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη με διαφορά 3 ημερών, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδίκασε 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Τάσου Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού Σολομού. Επίσης η Τουρκία έπρεπε να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού και θα πλήρωνε 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

10 λεπτάκια μετά τις 8 πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος, 2 αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Πέταξε από την ελπίδα ο πτέρυγχος και φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού στο θέμα. Σταύρος Νιάρχος, στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Άλμα 22 θέσεων στο νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Την εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται ως σαξοφωνίστας στον Mont Blancal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά. Μιλάει εύφολη στη σύλλη στην απογευματινή. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας Μίδας στο NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks στους Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο. Μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με το LeBron James. Πάμε στην καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται εκτεταμένη η χρήση του ξύλου. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του Άιζενγκστ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντιτοκούμπο. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Νόμος Κατσέλη, αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Γιάννης Τουρνάρας, οι δύο προκλήσεις για τον τουρισμό. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές τους σκληρών νόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας τις σκληρές μέρες του 2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ και Σκιώδης της Ελλάς. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Και καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Ο Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμά στο σχήμα μάχης της Ελλάς, στη βιτρίνα η παλή βασιλιά της Γαβρόγλου Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία σπρώχνει νάρκες στο διάδοχό του ο Στάρμερ. Η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης Υπουργή, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Κλίση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων.
Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Είναι αυτεμπορική η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι λένε οι τράπεζες, οι servicers και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλέξης Τσίπρας, ισχυώδης κυβέρνηση της Ελλάς, ξένες αγορές μάτωσαν οι μετοχές τεχνολογίας. Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ, πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το, το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο, αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εσπρέσο πόλεμο στους Μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Ο λόγος ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Το μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Και η One Voice, καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική η ισχύς της ρύθμισης. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 211-10-80-880, γιατί δίνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο 211-10-80-880, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελένη Τάγκα το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: People have repower. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι!
13: Πολιτικός?
12: Ναι.
13: Τότε
12: κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής.
13: Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Άκου τι ακούμε, εφηβεία θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8. Για να μπούμε λίγο στην πολιτική κουβέντα και σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται πράγματα, έτσι. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο που άραγε θα είναι μαραθώνιος, θα είναι σπριντ. Δεν ξέρουμε ακόμα. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ακρίβεια έχει τα πρωτεία έτσι και αλλιώς. Γιατί...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαίνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο θα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Παραγωγικό μοντέλο και κυρίως για τους στόχους παραγωγής και παραγωγής πλούτου στη χώρα.
2: Βεβαίως, γιατί εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιον ο οποίος θα μου πει ότι ο στόχος μου είναι η Ελλάδα το 2040 να έχει τόσο ΑΕΠ αυξημένο κατά κάποιο ποσοστό από το σημερινό και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν και σε καλύτερες δουλειές και βεβαίως με καλύτερους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ωραία και η εφαρμογή που μας λέει να συγκρίνουμε τις τιμές. Για παράδειγμα, ένα κουτί σοκολατάκια μπορεί να κοστίζει 10 ευρώ. Γιατί το εργοστάσιο το οποίο το παράγει σου λέει αυτό είναι το κόστος. Τα 10 ευρώ όταν παίρνεις 700 ευρώ μισθό είναι αρκετά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά όταν παίρνεις 700 ευρώ μισθό.
2: Ακριβώς. Αν έπαιρνες 3.000 ευρώ μισθό, τα 10 ευρώ που είναι η αντικειμενική αξία ενός προϊόντος, ας πούμε ένα κουτί σοκολατάκι για παράδειγμα, είναι πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα μας εδώ δεν είναι μόνο οι τιμές ή το να κάνουμε σύγκριση των τιμών και να πρέπει να φύγουμε από το ένα άκρο της πόλης να πάμε στο άλλο για να γλιτώσουμε 30 λεπτά, ας πούμε, στο κιλό τη φέτα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πώς θα μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό. Και για να αυξηθεί ο μισθός, δεν μπορεί να αυξάνεται δίνοντας τους πολίτες 5-10 ευρώ, αυξάνεται με καλύτερες υπηρεσίες, αυξάνεται με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σε αυτό δεν μιλάμε, γιατί η λέξη παραγωγικότητα και μόνο είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί και άσχημα αντανακλαστικά, από την έννοια ότι όταν κάποιος είναι παραγωγικός, στο συλλογικό ασυνείδητο είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ και υπό κακές συνθήκες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχουμε αλλάξει πίστα, η χώρα έχει αλλάξει πίστα. Ο κόσμος έχει αλλάξει πίστα και η πολιτική τάξη της χώρας μιλάει ακόμα με όρους μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει λίγο ανακατευτεί αυτό που θα λέγαμε ο πολιτικός χυλός. Με δύο νέα κόμματα, ένα κόμμα που το περιμένουμε, το Αντώνη Σαμαρά, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες. Εκεί βλέπετε να υπάρχουν βλέπουμε ανακατατάξεις σίγουρα, αλλά προς το παρόν αυτές οι ανακατατάξεις που βλέπουμε αφορούν τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα της κυρίας Καρτιανού είναι δύο διαφορετικά κόμματα, όχι μόνο ιδεολογικά, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας συστημικός πολιτικός. Έχει έρθει για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής που είχε με τους ψηφοφόρους που άφησε στο 18% όταν έφυγε βαριά ετοιμένος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η σύνδεση που ξανακάνει με εκείνους τους ψηφοφόρους, οπότε εδώ υπάρχει και πραγματικά μια αντίφαση. Φεύγει με 18% και θεωρείται βαριά ετοιμένος. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά τον έχουν κοντά στο 13% και θεωρείται ότι είναι και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα είναι όταν είναι αυτό που λέμε έχει ο καιρός γυρίσματα και ακόμα και στην πολιτική η ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν να απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατά τεκμήριο βρίσκονται στη σκάλπεση, υπό την έννοια ότι έρχονται να ψηφίσουν. Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται στους απανταχούδες αρεστημένους και αυτούς που θα λέγαμε ότι ακυρώνουν το πολιτικό σύστημα. Σε αυτούς που θέλουν να τιμωρήσουν, γιατί έχει έρθει περισσότερο με τιμωρητική διάθεση και λιγότερο με πολιτική πρόταση. Αν λοιπόν η κυρία Καριστιανού με το κόμμα της και τα υπόλοιπα στελέχη που την πλαισιώνουν, και δεν ξέρω πώς θα δώσουν τον εκλογικό τους αγώνα, μένει να το δούμε, καταφέρουν και φέρουν στην κάλπη ανθρώπους που έχουν καιρό να ψηφίσουν. Μερικούς από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Τότε πραγματικά θα αλλάξει το τοπίο και θα αλλάξουν σοβαρά οι εκλογικοί συσχετισμοί. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες. Μπορεί να μην είναι μεν πρώτη, αλλά είναι με πολύ συχνά ποσοστά συγκριτικά με το παρελθόν της. Και θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόμματα που βρίσκονται απέναντι της στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι τα κόμματα τα οποία είναι στις παρυφές της και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όσο δυσαρεστείτε αυτοί που κατά καιρούς χαρακτηρίζαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο πάλι ποτέ πυρήνες της παράταξης, όσο αυτοί οι ψηφοφόροι δυσαρεστούνται από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνονται αυτά τα μικρά δεξιά κόμματα κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε σίγουρα, όπως λέτε, θα δούμε και άλλες ανακατατάξεις στην πορεία. Αν και από την προηγούμενη ανάλυση.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα σας έλεγα ότι αυτά που βλέπουμε να καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που θα δείξει κάλπη όποτε και αν γίνουν εκλογές.
1: Όλη η συζήτηση που γίνεται κατά καιρούς με αφορμή υποθέσεις δυσόδηση και υποθέσεις σκανδάλων. Δηλαδή, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπολοδομίες. Τώρα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο που έτσι κι αλλιώς ο ίδιος λέει ότι Είναι πολύ στην αρχή του, τέλος πάντων, αυτό. Δεν θέλω
2: ακούστε,
1: να
2: εμείς δικαστές δεν είμαστε, αλλά πρέπει να πούμε.
1: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι απασχολούν τον κόσμο ή δεν ότι είναι μόνο με την ακρίβεια ασχολείται.
2: Ακούστε, ο κόσμος ασχολείται και με την ακρίβεια, αλλά θέλει να ζει και σε μια χώρα που να λειτουργεί κανονικά. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει θέματα τύπου ΠΚΠ, υποκλοπών, το δυστύχημα των τεμπών, το οποίο έδειξε ποια είναι η Ελλάδα πραγματικά, που τίποτα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Όταν βλέπει ότι ο πρώην Έλληνας επίτροπος αναζητείται, τέλος πάντων, αν είναι σωστή έκφραση από την πολιτική δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και στο εθνικό κομμάτι της πολιτικής. Γιατί ξέρετε, η πολιτική εμπεδώνεται του παραδείγματος. Η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση μιας χώρας, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις. Ήδη έχουμε πολύ μικρή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
2: Τέτοια γεγονότα δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη μας έτσι περαιτέρω. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει δίκη, αν χρειαστεί, τέλος πάντων, να απαλλαγεί ο κ. Αβραμόπουλος από τις κατηγορίες. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Όπως και να έχει όμως μια τέτοια κουβέντα που έχει να κάνει σε θέματα που δεν είναι ηθικά και απολύτως σύνομα, τουλάχιστον όταν σε αναζητάει η δικαιοσύνη, για κάποιο λόγο σε αναζητάει, τέλος πάντων θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Αυτό δείχνει ότι ρίχνει νερό στο μήλο των αμφισβητών του πολιτικού συστήματος και πλήττει πρωτίστως την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, η αντιπολίτευση, ό,τι και να πει, δεν έχει τα μέσα. Η κυβέρνηση, επειδή διαχειρίζεται και τις τύχες μας και τον θετικό προϋπολογισμό, είναι εκείνη η οποία πρωτίστως πλήττεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακλιούμη, για την συζήτηση αυτή.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλυτρία.

0: πιο δυνατή.
1: Μπορείς.
0: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
2: Πολύ αγαπημένο εγώ και εσύ μαζί, Τζίμις Πανούσης, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τώρα που γίνονται και κουβέντες για τις μετεκλογικές συνεργασίες ή τις προεκλογικές, Γάντι έρχεται.

Λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα του Διόρου, μην ξεχνιέστε. Παίρνετε τηλέφωνο 211 10 80 880 για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Ο τρόπος διεξαγωγής λοιπόν είναι: τηλεφωνείτε 211 10 80 880, σας απαντάει η Ελένη Τάγκα, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας απαραίτητος και τα δύο για να μπορούμε να σας βρούμε κιόλας και θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 8, το είπα εγώ, ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές από την εφηβεία, τη δικιά μας βάζει τώρα, είναι foreigner την αυτή. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, εκτάκτος σήμερα με την Τζούλη Τσίγκα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα mail σας, έτσι, radio@paralitica.gr. Να καλημερίσουμε το Δημήτρη που μας λέει ότι χρειάζεται να μπει στην κοινωνία στη Χαμολιά, επέκταση από Λούτσα και Βραβρώνα. Λοιπόν, εδώ κρατάμε την ανάσα μας, γονείς και υποψήφοι, γιατί αύριο θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα ΑΕΗ στα 4 βασικά μαθήματα κάθε πεδίου. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα θα δούμε τώρα. Εδώ θα μας τα πει ο κύριος Μιχαλάκης, νομίζω τέλος του μήνα ή αρχές Ιουλίου θα βγουν. Διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων για ανεβοκατεβάσματα στις βάσεις, για το ένα για το άλλο. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, που σας έλεγα. Είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία έχει φτάσει στο πικ, έτσι είναι.
1: Ναι, όπως το είπατε, για γονείς και μαθητές, λίγο περισσότερο μάλλον για τους γονείς.
0: Στην Ελλάδα, ναι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαστε αυτή τη χώρα, λίγο παραπάνω.
0: Αλήθεια
1: για
0: είναι, αλήθεια. Λοιπόν, διαβάζουμε πολλά ότι οι βάσεις θα πέσουν σε κάποια, ότι υπήρξαν μαθήματα που δυσκόλεψαν πολύ τους υποψήφιους. Για δώστε μας την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή από όσα μπορεί να μάθει κάποιος για τις βαθμολογίες?
1: Κοιτάξτε, τα στατιστικά, τα επίσημα, ανακοινώνονται αμέσως μετά τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και κάποια, αν θέλετε, έτσι, κάποια με επιφύλαξη πρώτα στατιστικά από κάποια βαθμολογικά κέντρα. Mm-hmm. Σίγουρα κάθε χρόνο και φέτος βλέπουμε μαθήματα σταθερά να επαναλαμβάνονται με δυσκολία. Υπάρχουν μαθήματα που κινούνται κάθε χρόνο κοντά στη βάση, όπως είναι τα αρχαία, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι τα μαθηματικά, που έχει παγιωθεί ένα ποσοστό περίπου 70% σχεδόν κάτω από τη βάση.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου.
1: Όμως, ορίστε.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου, λέω, υποψηφί εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι φέτος αυτό ουσιαστικά που θα μας απασχολήσει είναι υποψήφιοι του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Mm-hmm. Η διαφοροποίηση, η αρνητική, ήταν φέτος το μάθημα κυρίως της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τα μαθηματικά, που ήταν και αυτά είχαν μια δυσκολία περισσότερη, μεγαλύτερη από πέρυσι, ειδικά στο τέταρτο θέμα, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν τα τμήματα και τις βαθμολογίες για αρχή των μαθητών του τετάρτου πεδίου προς τα κάτω, αρκετά προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή τα πρώτα ενδεικτικά δείχνουν ότι ίσως να μην έχουν πιάσει τη βάση στην οικονομία έως και 50%.
0: Ενώ η οικονομία είναι ένα μάθημα που πάνε για βαθμό κανονικά, έτσι.
1: Είναι ένα μάθημα το οποίο πέρυσι, για παράδειγμα, κάτω από τη βάση ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 33%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, το 33% σε σχέση με το 50% έχει μια μεγάλη διαφορά. Ένα 40%, ας πούμε, περισσότερο, ένα ποσοστό 40% περισσότεροι μαθητές που θα μείνουν κάτω από τη βάση.
0: Και αυτό, κύριε Μιχαλάκη, δημιουργεί πτώση βάσεων στις καλές σχολές του πεδίου, ας πούμε, ή στις πιο κάτω?
1: Τώρα, συμπαρασύρουν οι μέτρες. Είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Επηρεάζονται από δύο πράγματα. Επηρεάζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες που μένουν κάτω από τη βάση, και επηρεάζονται και από το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών που κινήθηκαν στο πάνω από το 18, στο άριστα που λέμε. Mm-hmm. Από εκεί επηρεάζονται οι βάσεις. Τόσο οι χαμηλόβαθμες όσο και οι υψηλόβαθμες.
0: Ναι. Στα ειδικά μαθήματα πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες?
1: Σωστά τα είπατε.
0: Γιατί δεν ήμουν σίγουρη.
1: Την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα είναι και αρχές Ιουλίου βαριά, θα πρέπει να έχουν προκύψει βαθμολογίες και από τα ειδικά μαθήματα. Άλλωστε, ολοκληρώνουν αύριο το τελευταίο μάθημα με τα ισπανικά, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα γράφουν ιταλικά και αύριο γράφουν ισπανικά. Ναι, είναι μία μέρα σήμερα. Αύριο κυρίως το πρωί θα ξεκινήσει η αγωνία για τους μαθητές. Για εσάς ξεκίνησε για τους γονείς. Οι μαθητές το βιώνουν τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι, και ίσως το βιώνουν και αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Mm-hmm. Βέβαια, η βαθμολογία από μόνη της δεν λέει κάτι. Αυτό που συμβαίνει τελευταία πενταετία και έχει αλλάξει και ουσιαστικά λειτουργεί ως καταλήτης είναι η ΕΒΕ. Ναι. Η ΕΔΕ είναι αυτές βάση που κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Που ευθύνεται και,
1: πούμε,
0: για...
1: πολύ σύντομα πώς
0: ευθύνεται και για την έξωση πολλών έτσι, υποψηφίων από τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το φίλτρο. Έτσι. Η ΕΔΕ εισαγωγής είναι το φίλτρο που θα σου επιτρέψει όχι να δηλώσει στο συγκεκριμένο τμήμα, στο μηχανογραφικό.
0: Άρα λέτε η βαθμολογία, ας πούμε, στα τέσσερα βασικά μαθήματα, γιατί είναι πολύ, πάρα πολλοί υποψήφοι που δεν είχαν και ειδικά μαθήματα, και πάλι δεν είναι καθοριστική, λέτε, γιατί έχει να κάνει
1: σωστά,
0: με τη ΣΕΒΕ. Είναι, είναι σύνθετο ο τρόπο με τον οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Έχουμε κάνει μια φορμούλα αρκετά σύνθετη. Mm. Αν θέλετε, μισό λεπτό λίγο να την εξηγήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει καταρχά ο συντελεστή τη ΣΕΒΕ. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που κάνουν οι σχολές μέχρι το φθινόπωρο. Αυτός ο συντελεστής είναι ένας αριθμός, ένας πολλαπλασιαστής από 0,8 έως 1,2. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω βγάλει μέσο όρο 10, έχω εξεταστεί στα 4 μαθήματα και έχω γράψει μέσο όρο 10, mm-hmm. ανάλογα με το τμήμα μπορεί η βάση για το τμήμα να κινηθεί από τις 8.000 μόρια μέχρι τις 12.000 μόρια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο μέσο όρος μου λειτουργεί και υπό πολλαπλασιαστικά και πολλαπλασιαστικά, ανάλογα με την ΕΒΕ. Τώρα, αμέσως μετά τις βαθμολογίες, με βάση το μέσο όρο των υποψηφίων σε κάθε πεδίο, θα βγει και η ΕΒΕ εισαγωγής. Mm-hmm. Που προκύπτει από τους συντελεστή ΕΒΕ και το μέσο όρο των μαθητών και των μαθητηριών σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Άρα εγώ λοιπόν οφείλω πρώτα να πιάσω το μέσο όρο, την ΕΔΕ της εισαγωγής του τμήματος, για να μπορώ να το δηλώσω και μετά ξεκινάει ουσιαστικά η κανονική διαδικασία του μηχανογραφικού. Γιατί στο μηχανογραφικό δεν θα δω ξεκλείδωτες όλες τις σχολές του πεδίου. Θα δω μόνο αυτές τις οποίες θα πιάσω τελικά με βάση τη βαθμολογία μου και με βάση τη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι ουσιαστικά που διαφοροποιεί στο τέλος ημέρας τις βαθμολογίες και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε τα εξής δύο παράδοξα να συμβαίνουν. Τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζεται ότι πάνω από 150.000 μαθητές έχουν επηρεαστεί από την ΕΒΕ και έχουν μείνει εκτός. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε περίπου 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια να μένουν αδιάφορα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς λόγω της ΕΒΕ.
0: Έτσι, ακριβώς. Μία τελευταία κουβέντα. Πότε ξεκινάνε τα μηχανογραφικά?
1: Πέρσι ήταν 7 έως 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. πάνω κάτω τις ίδιες ημέρες. Τώρα, μέχρι χθες έπρεπε να είχαν δηλώσει οι μαθητές στα σχολεία τον αριθμό του τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα την ειδική, για να μπορούν να λάβουν αύριο μέσω κινητού τις βαθμολογίες. Μέχρι 30 του μήνα έχουμε άλλες 6 μέρες περιθώριο, πρέπει να λάβουν από το σχολείο τους τους ειδικούς κωδικούς για το μηχανογραφικό. Ειδικούς mm-hmm. κωδικούς πρέπει να λάβουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλήνιες, αλλά είτε θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό 10% είτε θα συμπληρώσουν παράλληλο μηχανογραφικό για τις δημόσιες ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε αυτό. Όλοι θα πρέπει να πληθούν στα σχολεία για να πάρουν το κωδικό, εφόσον θέλουν να δηλώσουν μηχανογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά αμέσως θα δοθεί ένα περιθώριο μιας εβδομάδας και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, βέβαια. Έτσι είναι. Και θέλει και λίγο, ίσως, παρότι ζούμε σε εποχές που και τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν τους γονείς να τα βγάζουν δύσκολα οικονομικά πέρα, αλλά θέλει ίσως να δηλώσουν σχολές με βάση αυτό που θα τους άρεσε.
1: Ναι, θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Δεν πρέπει να συμπληρώνουμε μηχανογραφικό με βάση τις περσινές βάσεις. Το κριτήριό μας πρέπει να είναι η πραγματική επιθυμία.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα πρέπει
0: τα μαθήματα με τα οποία θα ασχοληθώ και τι θα ακριβώς.
1: Ναι, και για να είμαστε και γνώστες ενός τμήματος, ας μην mm-hmm. περιοριζόμαστε στο όνομα του τμήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπούμε μέσα, να δούμε τα προγράμματα σπουδών, να δούμε τα μεταπτυχιακά, τις διεξόδους που δίνει το κάθε τμήμα. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέπετε, ακριβώς επειδή χρόνια τώρα βοηθάμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, πριν λίγες μέρες μόλις λανσάραμε, για να το πω και σωστά τεχνολογικά, μια πλατφόρμα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δωρεάν πλατφόρμα που απευθύνει σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Mm-hmm. Είναι το odigos.spavlaspoudon.gr. Mm-hmm. Έχει όλη την πληροφορία μέσα. Έχει προετοιμασία μηχανογραφικού. Έχει όλες τις πληροφορίες για κάθε τμήμα.
0: Οπότε μπορεί να είναι βοηθητικό πολύ.
1: Υπολογισμό μορίων, ανασχολή κτλ. Mm-hmm. Ακριβώς για να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο παραπάνω αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Talking Heads ακούμε και τα σπάσε ο David Byrne. Μαθαίνω εδώ και από τη Χριστίνα Αγγελάκη και το διάβαζα και από διάφορους στο release προχθές. Λοιπόν, επειδή είπαμε το μυαλό μας είναι στις θάλασσες, βγήκε και η έκθεση του ΠΑΚΟΕ καθιερωμένη με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει σε 30 παραλίες της Αττικής, Ανατολικής Αττικής, για να δούμε τι δείχνει εκεί, τι μικροβιακά φορτία έχουν. Δεν είναι πολύ καλά τα νέα να σας πω, γιατί έκανε επαναληπτικό έλεγχο το ΠΑΚΟΕ στις 15 Ιουνίου και από τον προηγούμενο έλεγχο που είχε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου βρέθηκαν περισσότερα σημεία επιβαρημένα από τα σημεία που είναι κατάλληλα. Δηλαδή κρίθηκαν 12 σημεία κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω μικροβιακού φορτίου, έτσι εδώ στην Ανατολική Αττική λέμε. Άρα αυτό είναι επιδείνωση της συνολικής εικόνας. Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε στο ΠΑΚΟΕ. Λοιπόν, και να σας πω ότι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού για διπλό εισιτήριο για μετεπιστροφής προς το Αιγαίο στα δρομολόγια που εξυπηρετεί η Jets είναι η κυρία Αργυρό Μπαζίνα. Το τηλέφωνο της λήγει σε 377. Αργυρό Μπαζίνα και το τηλέφωνο λήγει σε 377. Να πάτε, ωραίο ταξίδι όπου διαλέξετε, να περάσετε πολύ καλά. Αυτά είναι. Πάπο και ο Νταλάρα, το πεπρωμένο. Το κέρδισε η γυναίκα.
1: Δίνει σημασία και να προσέχει.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ στη θέση του. Σε δύο λεπτάκια Βασίλης Ντέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης για το δικό τους δίωρο και τα δικά τους σχόλια. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Με το καλό αύριο οι βαθμολογίες, παιδιά, και ψυχραιμία σε παιδιά και σε γονείς. Εμείς θα τα πούμε Σαββατοκύριακο 9 το πρωί.

0: Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί όπως κάθε μέρα, 9 και 6 πρώτα λεπτά, πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρ του 103,5, ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας.

Η μέρα η οποία ξεκινά μια δυσάρεστη είδηση, έτσι, την απώλεια μιας σπουδαίας γυναίκας, ιδρύτριας και επίτιμης προέδρου του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα για νέους με νοητική υστέρηση. Η Μαρία Τσούτσου δεν είναι πλέον κοντά μας. Μια γυναίκα φωτεινό παράδειγμα, εμβληματική μορφή της κοινωνικής προσφοράς για την εντολοκαρνανία για όλη την Ελλάδα, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Η προσωπική της εμπειρία ως μητέρα του Γιώργου Αλεξίου Τσούτσου, ενός παιδιού με νοητική αναπηρία. Τον θυμάμαι ακόμα αυτό το ψηλό το παλικάρι που έφυγε και αυτό από τη ζωή πριν κάποια χρόνια. Δεν την οδήγησε στην παρέτηση, την οδήγησε στη δημιουργία. Με πίστη, επιμονή και βαθιά ανθρωπιά, μετέτρεψε την προσωπική αυτή δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, η Μαρία Τσούτσου έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής αγωγής και αποκατάστασης Παναγία Ελεούσα, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα το 1990. Από εκεί και πέρα, από εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, νομίζω είναι σε όλους μας γνωστή και αποδεκτή η μεγάλη προσφορά του εργαστηρίου για αυτούς τους νέους φίλες και φίλοι με νοητική υστέρηση, έτσι, σε όλη την εντολοκαρνανία. Τις δομές που διαθέτει, έτσι, εξαπλώθηκε, ενισχύθηκε ο θεσμός αυτός, ο οποίος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Τσούτσου. Η εξόδιος ακολουθεί, όπως μαθαίνουμε, θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στις 11 το πρωί. Αναμένεται με το άγγελμα αυτό του θανάτου της να υπάρχουν πάρα πολλές ανακοινώσεις, βέβαια, οι οποίες θα μας έρθουν σίγουρα σήμερα από φορείς και λοιπά, αποφάσεις από δημοτικά συμβούλια. Επαναλαμβάνω, μια γυναίκα με μια τεράστια προσφορά, η οποία ακριβώς μετέτρεψε το ζήτημα το οποίο αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι της, μέσα στην οικογένειά της. Δεν την γονάτισε, αντίθετα, δεν την παρέτησε, όπως είπα, αλλά την οδήγησε στο να δημιουργήσει, να παλέψει με πίστη, με επιμονή και να δημιουργήσει αυτή την πολύ σημαντική δομή που υπάρχει, ίσως από τις πιο ξεχωριστές σε όλη την Ελλάδα, του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα.

Εμείς είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Πριν περάσουμε στα δικά μας, στην τοπική σας ενημέρωση, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, για αυτό το 2ωρο περίπου έως τις 11. Να θυμίσω ότι η ενημέρωση εδώ από τον Antenna Star συνεχίζεται και αμέσως μετά με τον Παρασκευά Μάζη, που είναι κοντά σας λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, ακούτε την Ελληνοφρένεια, την αγαπημένη εκπομπή αρκετών, από 1 έως 2 το μεσημέρι, 2 με 3 Παραπολιτικά FM πάλι με το ενημερωτικό μαγκαζίνο του συγκεκριμένου ενημερωτικού ραδιοφώνου. Αυτά ως προς το πρόγραμμα από αυτή τη στιγμή και έως το μεσημέρι.

Στο Μουντιάλ, στη μεγάλη αυτή γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, έχουμε την ολοκλήρωση των τελευταίων, των δεύτερων μάλλον αγώνων στους ομίλους. Έχει απομείνει και η τρίτη αγωνιστική. Χθες, να θυμίσω το αποτελέσμα: τα Γαλλία, Ιράκ 3-0, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία, Αλγερία 1-2, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με 2 γκολ του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε παρόν. Και Αγγλία, Γκάνα 0-0. Ο Ρονάλντο νομίζω γίνεται και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ο οποίος σκοράρει στα 6 μουντιάλ στα οποία συμμετείχε. Δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος αυτό. Η Γκάνα, η οποία άντεξε στη μεγάλη πίεση της Αγγλίας και απέσπασε βαθμό ισοπαλίας. Στα ξημερώματα, Παναμάς, Κροατία 0-1 με εκπληκτικό γκολ. Κολομβία, Δημοκρατία του Κογκό 1-0. Η Κολομβία πέρασε στην επόμενη φάση του νοκάουτ. Στις 10 το βράδυ έχουμε Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ.

όπως είπαμε, είχαμε τους τελευταίους αγώνες, τους δεύτερους μάλλον αγώνες τους ομίλους. Στον όμιλο της Κολομβίας, η Κολομβία έχει περάσει βέβαια στην επόμενη φάση, έχει 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία 4, και αυτή επίσης πέρασε στην επόμενη φάση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο 1, το Ουσμπεκιστάν 0. Στον τελευταίο όμιλο που αγωνίζεται η Αγγλία, και η Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Κροατία, 3 βαθμούς η Κροατία παραλαμβάνω, 0 ο Παναμάς. Οπότε αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη αγωνιστική. Και τελευταία και στον συγκεκριμένο όμιλο, σας είπαμε και ποια παιχνίδια πρόκειται να παρακολουθήσετε σήμερα. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση Πιαρακάκη, η ρύθμιση Ανάσα, όπως αναφέρεται για τα κόκκινα δάνεια. Θα δούμε πώς θα υπολογίζεται ο τόκος. Υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει και από το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών σχετικά με τα. Με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα όπως κατέθεσε ο ίδιος ο Υπουργός ο κ. Πιερακάκης, ο νόμος, η διάταξη αυτή προβλέπει αυτά που ούτε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε.

σχέδια επιδότησης για το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Υπάρχουν σενάρια τα οποία εξετάζονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, φίλες και φίλοι, και όχι μόνον. Η πρόταση, μάλιστα, υπάρχει και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το σχετικό ξεκαθάρισμα. Πάντως, αύριο έχει σύσκεψη και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, με τους ψαράδες, τους επαγγελματίες αλίες.

Κύκλωμα το οποίο πολλούσε ρεύμα κλεμμένο, αποκαλύφθηκε φίλες και φίλοι. Στο πελατολόγιο μάλιστα του κυκλώματος αυτού φέρεται να υπήρχαν γνωστές επιχειρήσεις και ανατριχύλα προκαλούν και νεότερες αποκαλύψεις σχετικά με το φρικτό θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη, της γυναίκας αυτής, η οποία δολοφονήθηκε στην Κρήτη, έτσι. Και ο θάνατός της αποκαλύφθηκε και επίσης στο σημείο που ετάφη από τον ίδιο της τον δολοφόνο αρκετές κάποιες μέρες μετά. Αυτές είναι μερικές από τις κυριάρχες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Έχουμε βέβαια σε ό,τι είχε να κάνει με τα δικά μας και την ταυτοποίηση ενός ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν ηλικιωμένο πριν από λίγες ημέρες, πριν από ένα μήνα μάλλον περίπου, εδώ στο Αγρίνιο. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, ο οποίος δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε ασφάλεια, πρέπει να σας πω, που τσάκισε τον άτυχο τον ηλικιωμένο. Ενώ σύσκεψη αγροτών στο Αγγελόκαστρο, θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Θα έχουμε κινητοποίηση την Παρασκευή στο Αγρίνιο. Σοβαρό χτύπημα σε μέλη νεανικής συμμόριας, η οποία διακινούσε κοκαίνη και χασίς εδώ στην περιοχή μας.

Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία, οι σημερινοί φίλες και φίλοι. Και πάμε να δούμε μαζί, όπως ξεκινάμε κάθε μέρα, το σαν σήμερα αλλά και την πρόγνωση του καιρού. Βροχούλες θα έχουμε τις επόμενες δύο μέρες, και σήμερα αλλά και τις επόμενες δύο μέρες. Όπως ακριβώς είχαμε και χθες, βέβαια, κάποιες βροχοπτώσεις και εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Όχι έντονες, αλλά ίσως κατά τόπους τα φαινόμενα να είναι αυτά. Έντονα είναι αυτή η όμβρη, η καλοκαιρινή, όπως λέγονται. Όπως είπα, Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία, η σημερινή. Το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Το 1945 στις 24 Ιουνίου βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν την γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική έργαση Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και William Holden. Η μυθική αυτή ταινία, σίγουρα έτσι, που αξίζει να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει, η γέφυρα του ποταμού Κβάι.

2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκη, του Σολομού Σολομού, τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Ομόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. And he heard their mournful cry. Yippee-i-oh. Στις 24 Ιουνίου του 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σαμπάτο, σημαντικός Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 έρχεται στην ζωή ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης της Greenpeace. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Μακτάγκαρτ, εδώ και 25 χρόνια. Ενώ το 1987 έρχεται στην ζωή ο μεγάλος Αργεντινός ποδοσφαιριστής, τον οποίο βλέπουμε να ζωγραφίζει στα γήπεδα αυτές τις ημέρες και λέμε όλοι: τι παιχταράς είναι αυτός και δεν έχει περάσει ποτέ ξανά τέτοιος από τα γήπεδα. Ασφαλώς μιλώ για τον Λίονελ Μέση, που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1987. Δηλαδή κλείνει τα 39, του μπαίνει στα 40 και εξακολουθεί να προκαλεί τον θαυμασμό όλων των φίλων του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. 5 γκολ έχει πετύχει στα 2 πρώτα παιχνίδια της Αργεντινής. Και σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια.

1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε όμως προστάτη κατά τα άλλα, προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Το 1935 φέρει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής, ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό. 1949 πεθαίνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, ο οποίος έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού την περίοδο του 1924, από το 1945 έως το 1946, το 1947 έως το 1949, την περίοδο του εμφυλίου δηλαδή.

Να κάνουμε και μια αναφορά στην Λέλα Καραγιάννη, την Λέλα Μινοπούλου, η οποία υπήρξε ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχή στο Δαφνί για την εθνική της δράση στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Η Λέλα Καραγιάννη γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1898 στην λίμνη Ευβίας, ήταν πρωτότοκη κόρη του Αθανάσιου Μινόπουλου και της Σοφίας Μπούμπουλη. Παντρεύτηκε τον φαρμακοποιό Νικόλαο Καραγιάννη, με τον οποίο απέκτησε 7 συνολικά παιδιά, με σπουδαία, επαναλαμβάνουμε, δράση αντιστασιακή. Όταν μέχρι τη στιγμή που εκτελέστηκε στο Άλσος Δαφνίου στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 για τη δράση της και το μαρτυρικό και ηρωικό τέλος της, η Λέλα Καραγιάννη τιμήθηκε ως εθνική ηρωίδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο λίγοι αγωνιστές του απελευθερωτικού αυτού αγώνα.

Και επειδή έχουμε και φίλους της φωτογραφίας εδώ στο Αγρίνιο, φανατικούς φίλους της φωτογραφίας, θα πρέπει να πω ότι αναφερθούμε και σε έναν διάσημο φωτογράφο, τον Γάλλο Μαρκ Ριμπού, έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους φωτορεπόρτερ, οι φωτογραφίες του οποίου κατάφεραν να εχμαλωτήσουν μοναδικές στιγμές από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι την καθημερινή ζωή στο Παρίσι. Έγινε διάσημος από τη φωτογραφία που τράβηξε το 1967 κατά τη διάρκεια πορείας κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και είναι γνωστή ως το κορίτσι με το λουλούδι. Ο Μαρκ Ριμπού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923 στην πόλη Σεν Ζενή Λαβάλ της νότια-ανατολικής Γαλλίας σε μια πολυμελή αστική οικογένεια.

Όλα αυτά τα λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα, ανάλογα και με τα γούστα του καθενός, έτσι, έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 24 Ιουνίου. Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό. Επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε αυτές τις βροχούλες κάθε απόγευμα, σύμφωνα με τις προγνώσεις και του Εθνικού Αστεροσκοπείου και γενικότερα έτσι των μετεωρολόγων για σήμερα και το επόμενο διήμερο. Για σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, καλός καιρός, καθαρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33 βαθμούς. Από το μεσημέρι και μετά όμως τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Κυρίως ασθενείς βροχοπτώσεις. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπα, έως 33. Αύριο, 5η 25 Ιουνίου, έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν και πάλι θα μας δώσουν τοπικές βροχές. Ίσως μάλιστα τα φαινόμενα αύριο να είναι κατά τόπους έντονα. Έτσι. Συνήθως αυτοί οι όμβροι καλοκαιρινοί, αυτές οι καταιγίδες καλοκαιρινές που διαρκούν πολύ λίγο, έχουν ένταση. Ίσως να έχουμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σας ελπίζω ότι θα διαψευστώ, δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη εδώ ότι στην παρούσα φάση αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι, σαφώς. Καλή η βροχούλα, αλλά μέχρι εκεί. Πάντως τα φαινόμενα κατά τόπους μπορεί να είναι έντονα αύριο, 5η 25 Ιουνίου, εδώ στην περιοχή μας, στην δυτική στερεά Ελλάδα, ειδικότερα έτσι στα βόρεια, θα έλεγα, υπηρωτικά. Η νότιο-δυτική άνεμη αύριο, η θερμοκρασία έως 32. Την Παρασκευή, να δούμε και την Παρασκευή τι καιρό θα κάνει, γιατί δεν άλλαζε το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πάλι καλό καιρό ηλιοφάνεια, πάλι όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις, ασθενείς κατά κύριο λόγο, με τους ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς, από το μεσημέρι και μετά νότιο-ανατολικούς ασθενείς. Η θερμοκρασία την Παρασκευή στην περιοχή μας από 21-22 έως 34. Σάββατο αλλάζει το σκηνικό του καιρού, θα έχουμε καλές μέρες και άνοδο της θερμοκρασίας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου λοιπόν, καθαρός καιρός, καλός, με ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 23 με 24 έως 36, ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, ενισχυμένους ανατολικούς ανέμους, ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αγρίνιο. Η θερμοκρασία από 24 έως 35, ενώ την Δευτέρα, όλο 35 άρια βλέπω, Δευτέρα 29 Ιουνίου, καθαρός καιρός, πάλι ηλιοφάνεια με ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Κάπως έτσι λοιπόν ο καιρός μέχρι και τις 29 του μηνός.

Να σας πω τώρα για κάτι, για ένα σημείο μάλλον που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Τέλος, να ενημερώσω πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, θερμοπροσώπηση, ασύγκριτες στιγμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26 41 0 32 558.

Πριν πάμε στις ρυθμίσεις, τις νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, φίλες και φίλοι, με σε εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις διάταξεις Πιαρακάκη, η οποία ψηφίζεται. Και υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις και διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το πόσο ευεργετικές είναι αυτές οι διατάξεις για τους δανειολήπτες. Να μιλήσω λίγο για το σχέδιο επιδότησης στο κυνήγι. Μιλάμε για το κυνήγι του Λαγοκέφαλου. Υπάρχουν αρκετά σενάρια τα οποία εξετάζονται. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε πως θα πρέπει να αφήσουμε τη φύση να κάνει αυτή τη δουλειά της και όχι εμείς. Προς το παρόν, το μέτωπο έχει πάει στις Βρυξέλλες. Εκεί η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν δηλαδή, όπως τη λέμε, ότι το ποσό της επιδότησης που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο για το κυνήγι του λαγοκέφαλου δεν μπορεί να σταθεί ως κίνητρο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αύριο συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αλλιέων για την αντιμετώπιση γενικώς των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλλίας και το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων. Τον αθέμητο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου. Όπως έχει αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει έγκριση, θέλει, εντός αγωγικών θέλει, να επιδοτούνται οι αλλιείς, όπως και στην Κύπρο, για να κυνηγήσουν τον λαγοκέφαλο, επιδοτούμενοι με τιμή που θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό από αυτά που θα παραδίδονται, έτσι. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, μάλιστα, επιβεβαίωσε τα σχετικά ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα. Είπε ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη. Στην Κύπρο είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Ήταν 3. Το κάναν 4,73. Εμείς στις συζητήσεις, λέει, που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε, λέει, αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού. I'm only human after all. Η διαφορά τώρα του ελληνικού σχεδίου σε σχέση με το κυπριακό είναι ότι ναι, μεν τα ψάρια θα παραδίδονται για καύση σε υψικάμινο, όπως συμβαίνει και στη Μεγαλόνησο, όμως εδώ θα επιχειρηθεί να εστιαστεί το κυνήγι του σε αναπαραγωγικές περιόδους, ώστε να προκληθεί μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου. Έτσι, αν και είναι σαφές πως δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα, είναι λογικό αυτό βέβαια, αν σκεφτεί κανείς, ακούστε και αυτό, ότι ένας λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει έως και 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο. Οπότε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό το κυνήγι του λαγοκέφαλου και την επικήρυξή του. Σκοπός πάντως, λέει ο κύριος Σχοινάς, είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν ήταν και στην Κύπρο, λέει. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε αυτόν τον πληθυσμό. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε αναπαραγωγικές περιόδους ιδιαίτερα. Στο τραπέζι πάντως έχουν πέσει και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Επιστημονικοί φορείς, όπως το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών, το Αρχιπέλαγος, έχει προτείνει να επιδοτούνται οι επαγγελματίες αλλιείς, ώστε να σταματούν να ψαρεύουν και να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Πώς, ρωτάει ο ηχολήτης μας ο Βαγγέλης Κοκώσης, με το να αφήσουμε κάποια ψάρια όπως είναι η κυνηγή, η ζαργάνα, ο ξηφίας και άλλα ψάρια, όπως επίσης και η καρέτα, τα καρχαριοειδή κλπ. Να αφαιθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτά τα ψάρια να κάνουν τη δουλειά, γιατί τρώνε λαγοκέφαλους τα ψάρια αυτά.

Οι επιστήμονες πάντως, έτσι γιατί μας έχει πιάσει μια λαγοκεφαλίτιδα, θα έλεγα, λαγοκεφαλιάδα, στο σύνολό τους, ζητούν να σταματήσει αυτός ο πανικός που έχει προκληθεί για τους λαγοκέφαλους. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι για τους λουόμενους, όσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα και το γεγονός ότι κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα ψάρια που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής εδώ και 3.000 χρόνια. Με τις επιθέσεις, ωστόσο, των λαγοκέφαλων σε λουόμενους, ποιος είναι ο λόγος που το τοξικό ξενικό ψάρι βγαίνει ως τις ακτές, και όταν το κάνει αυτό, γιατί την αδαγκώσει ανθρώπους. Εντάξει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία επίσης θα ψάχνουν οι επιστήμονες, αλλά μην τρελαινόμαστε, δεν έχουμε και κάθε μέρα επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουωμένους. Ελάχιστες είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: βράδυ σαν μικρή.
1: Μυθικό της τραγουδάει Χατζηδάκη και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε πριν για τους λαγοκέφαλους. Πάλι έτσι έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας τα συγκεκριμένα ψάρια και τις σκέψεις που υπάρχουν για την επικήρυξή τους. Και μάλιστα με αυξημένα ποσά, μια επικήρυξη που δεν θα κάνει μάλλον τίποτα στους πληθυσμούς των λαγοκέφαλων, βέβαια. Με τους επιστήμονες να λένε ότι καλύτερα θα πρέπει να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Ενδεχομένως και με έναν τρόπο έτσι, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις, δηλαδή να σταματήσει η αλίευση, γενικότερα η αλίευση από τις επαγγελματίες ψαράδες και να αφηθούν κάποια είδη τα οποία τρέφονται από τον λαγοκέφαλο να κάνουν αυτά τη δουλειά.
0: Μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
1: Είναι λίγο στις τιμές των ακινήτων, φίλες και φίλοι, την στεγαστική κρίση, η οποία όπως αποδεικνύεται δεν είναι θέμα των Airbnb, το οποίο έχουν δαιμονοποιήσει τόσο πολύ, αλλά ενός τεραστίου αριθμού σπιτιών τα οποία είναι κλειστά. Υπάρχει μια μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή που έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως την εικόνα ότι για την εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων αποδίδεται αυτή η εκτόξευση στο Airbnb, στην Golden Visa και στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή λοιπόν του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, επικαλούμενη πρόσφατα στοιχεία σημειώνει ότι η συνολική επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα ενοίκια δεν ξεπερνά το 1,8%. Επαναλαμβάνω, 1,8%. Ποσοστό βέβαια που απέχει σημαντικά από την εικόνα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η βασική αιτία της στεγαστικής κρίσης είναι στα εκατομμύρια σπίτια που υπάρχουν μεν, αλλά παραμένουν κλειστά και εκτός αγοράς.

Μάλιστα, η μελέτη επικαλείται και πρόσφατη ανάλυση του Δούνου του, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει περισσότερο πρόβλημα κατανομής και αξιοποίησης κατοικιών παρά πραγματική έλλειψη στεγαστικού αποθέματος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, η χώρα δεν αντιμετωπίζει τόσο πρόβλημα έλλειψης κατοικιών, όσο πρόβλημα αξιοποίησης του υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος, με αποτέλεσμα η προσφορά κατοικιών που είναι πραγματικά διαθέσιμες προς ενοικίαση ή πώληση να συρρυκνώνεται και οι τιμές να εκτοξεύονται. Την ώρα που οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά, ακούστε, 95,7% στην Αθήνα, κατά 94% στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2018-2025, περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια κατοικίες παραμένουν κενές, αντιπροσωπεύοντας το 34,5% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της χώρας μας. Το έβριμα αυτό αποτελεί και την αφετηρία αυτής της ανάλυσης του Γραφείου Προϋπολογισμού, που υποστηρίζει πως το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν σπίτια, αλλά ότι μεγάλο μέρος των υπαρχόντων κατοικιών δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά. Πρόκειται δηλαδή για ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική αγορά κινήτων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει από τα υψηλότερα ποσοστά κενών κατοικιών στην Ευρώπη και ταυτόχρονα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών και ενοικίων.

Υπάρχουν βέβαια έτσι, στη συγκεκριμένη μελέτη αναφορές και στην επίπτωση που προκαλείται από το Airbnb, Golden Visa κλπ. Αλλά το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνουμε, κενές κατοικίες. Το πιο χειρό συμπέρασμα μάλιστα της μελέτης αυτής, που έχει να κάνει με την κρίση στα ακίνητα, έτσι, στην αγορά, στην ενοικίαση, αφορά στο τι θα συνέβαινε αν ένα μέρος των κλειστών ακινήτων επέστρεφε στην αγορά. Έγιναν κάποιες προσομοιώσεις δηλαδή, και λέγεται ότι αν ο δείκτης των κενών και ανενεργών κατοικιών υποχωρούσε σταδιακά στα επίπεδα του 2001 μέσα σε χρονικό ορίζοντα περίπου 6 ετών, οι πραγματικές τιμές των κατοικιών θα μπορούσαν να μειωθούν από 15,5% έως και 24,6%.

Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται η νομοθετική ρύθμιση, φίλες και φίλοι. Πολύ αναμενόμενη βέβαια και έρχεται και μετά και από τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Με τις σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά. Επιταχύνεται η αποπληρωμή, ενώ αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παράλληλα, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας έτσι και το συνολικό υπόλοιπο των δανείων και των δόσεων. Με τη νέα ρύθμιση, ο δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, πρώτον, παίρνει την απόβαση του Αρείου Πάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά, δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, αλλά λέει δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν ερχόμαστε μόνο να πούμε τι σημαίνει καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, λέει τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό, όμως ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Και συμπλήρωσε ο Υπουργός ότι σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε, ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, λέει, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε εμείς μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου που θα κατατεθεί η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Παρέτησε μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό συγκεκριμένο παράδειγμα για τη ρύθμιση. Εξήγησε ότι δανειολήπτης, πάρτε ένα παράδειγμα, λέει, Ιανουάριο του 24 που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα? Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι? Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου, χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος. Μόλις 1 ευρώ τόκος. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 26, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες, ίσο με τη διαφορά 731 μείον 483. Επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ, περίπου 7.440 ευρώ, είπε ο Υπουργός. Συνεπώς, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει και θα πληρώσει τελικά όχι 270, αλλά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω λέει το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει τελικά 411 ευρώ. Μόνο για να καταλάβετε τη διαφορά, λέει ο Υπουργός.

Σίγουρα μία ρύθμιση ανάσα ψηφίζεται σήμερα, έτσι. Χθες την έκανε αυτή τη δηλώση ο Υπουργός. Σήμερα είναι η ψήφιση. Και γίνεται λόγο για μια νομοθετική διάταξη άνευ προηγουμένου, η οποία κατέθηκε από τον κύριο Πιερακάκη, που προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε, τόκος μόνο στη δόση και όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο. Όπως είναι εκείνη η πρακτική παγκοσμίως στα χρέη από δάνεια. Αυτά λοιπόν, αναμένουμε ενδιαφέρον την ψήφιση και βέβαια την ελάφρυνση ενός σημαντικού αριθμού δανειοληπτών, οι οποίοι υπολογίζονται περίπου σε 100.000 άτομα υπόχρεους.

Θλίψη έχει προκαλέσει από χθες το Πανελλήνιο η είδηση του θανάτου μιας νέας γιατρού, μιας νέας γυναίκας 36χρονης, μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης την Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Όμως, λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά. Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ, την Τρίτη διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η αεροδιακομιδή της νοσοκομείου της Αθήνας. Δυστυχώς, κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση κατέληξε. Η 36χρονη, ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, στο ΤΕΠ, και τον τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Παρακτικά τα λόγια του Προέδρου του ΔΕΤΛΑ ΣΥΓΜΑ, του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, του Στράτου Κλεάνθη. Αναφέρεται σε μια ανάρτησή του στην απώλεια της συγκεκριμένης γιατρού. Είμαστε εμπρόντιτοι όλοι μας μπροστά στην είδηση αυτή, ότι χάσαμε αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επίγοντα του νοσοκομείου μας εδώ και χρόνια, γράφει χαρακτηριστικά.

Τώρα, απαντήσεις σχετικά με το σκάνδαλο Qatar Gate και την εμπλοκή του και το έντελμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος από τις αρχές του Βελγίου, έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ακόμα και χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλους βάζουμε σε κάτι, αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη, λέει, ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμορρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφού του τελείωσε η θητεία του ως Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κυρία Μογκερίνη, τον ισοβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Σκάι. Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία του απάντησε πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε, μπορώ και να πληρώνομαι? Και λένε, βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα, λέει, ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα, είπε συγκεκριμένα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, είπε ακόμα ο κ. Αβραμόπουλος. Τώρα, συγγνώμη, μπήκε ως τιμητικό μέλος σε έναν οργανισμό, ο οποίος του λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, είναι καλός οργανισμός, και έπαιρνε ως αποζημίωση ο κ. Αβραμόπουλος ένα 5.000 το μήνα. Μια χαρούλα. Είδατε, ωραία η δουλειά του Ευρωβουλευτή. Πολύ ωραία. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, λέει ο πρώην επίτροπος και τώρα βουλευτής, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι μαθαίνω, συμπληρώνει, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φοντερ Λάιεν με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας, είπε ακόμα ο κ. Αβραμόπουλος, ενώ αρνήθηκε πως έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για λόμπινγκ στο Κατάρ. Τέλος πάντων, όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, και μάλιστα τονίζει για την εμπλοκή του στο Qatar Gate, δηλαδή, και μάλιστα τονίζει πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται?

Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 2641-025-427 στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά που έχει να κάνει με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Η χειρή αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για τον Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν θυμάστε τον Κοκοτσάκη, Ευάγγελε. Ξυλόλιος. Πολύ ξυλόλιο, έτσι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέμενε ότι και με επιστημονικούς τρόπους προσπαθούσε να αποδείξει με διάφορα πειράματα κλπ. Τα οποία αμφισβητήθηκαν βέβαια έντονα, ότι η μοιραία μαξοστοιχεία μετέφερε ξυλόλιο. Έτσι. Και ότι ο θάνατος αρκετών θυμάτων της τραγωδίας αυτής οφείλονταν στην ανάφλεξή του. Κάτι που βέβαια έχει διαψευτεί πανηγυρικά πλέον. Τέλος πάντων, στην ανακοίνωσή του ζητά συγγνώμη από όσους πίστεψαν μέσα από τη δική του δημόσια παρουσία ότι δημιουργούνταν ένας διαφορετικός πολιτικός φορέας με χαρακτηριστικά κινήματος πολιτών, συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Τονίζω ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν. Αναφέρει μεταξύ άλλων, μιλάει και για την υπόθεση των Ντεμπών, ότι εγώ στήριξα, λέει, την τότε πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Καριστιανού, δηλαδή, στον αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Την στηρίξαμε, λέει, ως τεχνική ομάδα, επιστημονικά, ηθικά, αλλά και επειδή όχι γιατί, λέει, αναζητούσαμε ρόλο. Όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πιστεύοντας και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστελναν εκατομμύρια πολίτες, δήλωσα παρόν χωρίς καμιά φιλοδοξία ή προσωπική επιδίωξη. Δυστυχώς όμως, λέει, όσο περνάει ο χρόνος, διαπίστωνα όλο ένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείται απέχει ουσιωδώς από εκείνη η οποία εξαγγέλθηκε. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, λέει, δεν υπήρχε ανταπόκριση στις παρατηρήσεις που έκανε, δεν υπήρχε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία τις επιθυμίες των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφρασαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Μακροσκελέστατη, πρέπει να σας πω, μην κάθομαι να διαβάσω τώρα όλη την ανακοίνωση του κύριου Κοκοτσάκη. Εξηγεί λοιπόν ο συγκεκριμένος ειδικός, έτσι, επί του ξυλολίου να θυμίσουμε, ότι αποχωρεί για τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί, εχμηρούς του λόγου, με εχμηρή γλώσσα, αποχωρεί από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μιλά για λειτουργία χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια.

Αποκαλύφθηκε και μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ρευματοκολοπής, φίλες και φίλοι, η οποία ζημίωσε τον ΔΔΕ με τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε μία μεγάλη έρευνα από το ελληνικό FBI, η οποία οδήγησε στην εξάρτηση ενός κυκλώματος ηλεκτρολόγων, εντός αγωγικών ηλεκτρολόγων, χωρίς καμία επίσημη τεχνική γνώση ή πιστοποίηση. Τρεις συλλήψεις, 105 οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμπλέκονται σε περισσότερες από 600 υποθέσεις ρευματοκολοπής σε όλη την Ελλάδα. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι υποθέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο οικιακούς καταναλωτές, αλλά και πολλές επιχειρήσεις. Ακόμα και σε βιομηχανικές ζώνες, αλλά και σε καταστήματα. Πηγές της αστυνομίας μάλιστα σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος ρευματοκλοπής. Δεν υπάρχει δηλαδή απευθείας πρόσβαση σε πυλώνα, αλλά υπάρχει παραβίαση του ψηφιακού ρολογιού μέτρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αμοιβή των τριών δίθεν ηλεκτρολόγων να μην είναι άπαξ, αλλά να γίνονται τμηματικές καταβολές ανάλογα με την κατανάλωση που είχε κάθε σπίτι ή επιχείρηση. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ακόμα και η κατασκευάστρια εταιρεία των ψηφιακών μετρητών δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί το πώς κατάφερε να παραβιάσουν τις δικλείδες ασφαλείας και να κάνουν μέσω των ψηφιακών ρολογιών αυτήν την ρευματοκλοπή. Τελικά τετραπέρατη η έλεγχη, έτσι στην απάτη είμαστε μανούλες. Τέλος τώρα, ανάμεσα στους πελάτες του κυκλώματος φαίνεται ότι να είναι επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, του λιανικού εμπορίου, ακόμα και ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σημαίνεται πως η επιχείρηση για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της ομάδας αυτής δρούσαν σε περιοχές και σε Αττική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Και μάλιστα είχε δράσει αυτό το κύκλωμα από το 2017, παρακαλούμε.

Στα διεθνή τώρα έχουμε σε εξέλιξη αυτό το διπλωματικό θρίλερ όπως αναφέρουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έτσι, με τα ζητήματα που προκαλούν τριβές στη διαπραγματεύση να είναι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η όρια την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών πόρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε ακόμη μια φορά χθες Τρίτη την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευσης του Ορμούς. Παράλληλα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έκανε γνωστό πως θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση περί κάπου 11.000 ναυτικών, οι οποίοι παραμένουν αυτοί οι ναυτικοί αποκλεισμένοι στον κόλπο εδώ και μήνες, έτσι, εξαιτίας του πολέμου. 11.000 ναυτικοί. Πρόκειται για απτή ένδειξη της έναρξης της διευθέτησης αυτής της ένοπλης σύραξης, η οποία ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, βέβαια, με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους, βέβαια, τα θύματα στην Ισλαμική Δημοκρατία και στο Λίβανο.

Λοιπόν, γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις τρέιλερ, για βασικά σημεία τριβής και φυσικά ένα από τα σημεία τριβής είναι και το μέτωπο του Λιβάνου, έτσι. Εκεί σημαντικό ρόλο διαδραματίζει σαφώς και το Ισραήλ, αλλά και οι οργανώσεις οι οποίες στηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, η ώρα είναι 10, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας, μείνετε συντονισμένοι.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακή.

0: Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες.

Εταιρείες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά το σύντομο διάλειμμα, το διαφημιστικό, τον 10. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσαγανίκα καθημερινά στον Αντένα Στάρους 103,5, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, φίλες και φίλοι. Συντονίζεστε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα βέβαια του Αντένα Στάρ, εδώ στη Δυτική Ιστρά Ελλάδα. Διαδικτυακά μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Στο antennapavlastar.gr. Μπαίνετε μέσα στο site του σταθμού, πατάτε το μπανεράκι που λέει ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Ως προς την συνέχεια του ενημερωτικού προγράμματος, ακούτε τον Παρασκευά μαζί εδώ από το στούντιο του Αντένα Στάρα από το Αγρίνιο. Λίγο μετά τις 11 ως τη 1 το μεσημέρι, 1 με 2 παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM και νωρίς το πρωί από τις 6 ως τις 9. Οπότε καθημερινά μια πλούσια ενημερωτική ζώνη από 6 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Εδώ είναι το στούντιο του Αντένα Στάρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για τις παρεμβάσεις σας, για σχόλια, για παρατηρήσεις, για θέματα που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές. Είμαστε εδώ 2641033335, 2641033336. Το email μας, μία λέξη με δύο εν, antennastar103.5 papakigmail.com. Μπορείτε ακόμη να στείλετε μήνυμα SMS, Viber, σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος επίσης είναι στη διάθεσή σας για αυτήν την εκπομπή. Είναι το 6944 912 990.

Χθες σας είπαμε για την νεαρή αυτή η συμμορία η οποία συνελήφθη στο Αγρίνιο, έτσι για διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Τρεις νεαροί άντρες, ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν συνολικά. Έχουμε δικογραφία σε βάρος τους για κακούργημα, για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, παραβάση νόμου περί όπλων. Δύο 20χρονοι είναι οι δράστες, ο ένας είναι μάλιστα Αλβανός, ένας 19χρονος και ένας 18χρονος εδώ από την περιοχή μας. Σε έρευνα, να πούμε ότι συγκεκριμένα άλλαζαν και οικίες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζες, ούτως ώστε να δυσκολέψουν το έργο της αστυνομίας ως προς τον εντοπισμό τους. Βρέθηκαν όμως σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, κάτι που το αναφέραμε και χθες, συνολικά πάνω από 1,5 κιλό, κοντά στα 2 κιλά δηλαδή, 774 γραμμάρια κοκαίνης, 653 γραμμάρια κάναβης σε σοκολάτα, 327 γραμμάρια κάναβης σε φούντες, αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο περίστροφο, μαχαίρια, φακί, τέιζερ, πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων, ηλεκτρονική ζυγαριά, κατάδαση και πολλές συσκευασίες για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, στην κατοχή του ενός κατηγορουμένου βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια κοκαίνης και 1.150 ευρώ. Θεωρείται πως τα λεφτά αυτά προέρχονται από αγοραπολισία ναρκωτικών, ένα κινητό τηλέφωνο, όπως και κλειδιά. Έτσι, μάλιστα, όπως είπα, τα μέλη αυτής της συμμορίας αλλάζαν συχνά κατοικίες, οικίες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζες, όπως λέμε, για τα ναρκωτικά. Λυπηρό να βλέπεις τόσο νέους να έχουν μπλέξει τόσο βαθιά στα ναρκωτικά. Έτσι, μιλάμε, όπως είπα, για δύο 20χρονους, έναν 19χρονο και έναν 18χρονο. You mess me up, my darling. Do you know what you... Είναι αυτά τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί και δυστυχώς περνάνε σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας, ειδικότερα νέων, για το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος. You put me down, my darling. Άμα ήταν τόσο εύκολο όμως και δεν ήταν ρυψοκίνδυνο, θα πουλάγα και εγώ ναρκωτικά, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Δεν θα κάθομαι να δω δύο ώρες να τα λέω μπάστακας και εσύ απέναντί μου. Έτσι κι αλλιώς, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, μην παίρνετε ναρκωτικά γιατί δεν φτάνουν για όλους.

Να μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και την ταυτοποίηση αυτού του άνδρα, ο οποίος πριν από ένα μήνα περίπου, φίλες και φίλοι, είχε εγκαταλείψει αιμόφρυτο έναν ηλικιωμένο, τον οποίο παρέσυρε στην οδό Πανεπιστημίου. Η εγκληματική αυτή συμπεριφορά του οδηγού είχε καταγραφεί στις 29 Μαΐου στην οδό Πανεπιστημίου, όταν 39χρονος, ο οποίος πλέον έχει ταυτοποιηθεί, ξέρουμε την ηλικία του δηλαδή, οδηγώντας αυτοκίνητο, παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά ηλικιωμένο, ο οποίος κινούνταν πεζή, όπως λέμε, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, αφαινόντας αβοήθητο τον τραυματία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σε βάρος του δικογραφία πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία, αλλά έχουμε και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί, καταρχήν να πω ότι ο 74χρονος άνδρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέμεινε εκείνος συλλεβόμενος. Στο πλαίσιο τώρα ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης προανάκρισης που ακολούθησε, αξιοποιήθηκαν μάρτυριες, αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την επισκόπηση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου. Επιπλέον από τον έλεγχο των εγγράφων του οδηγού προέκυψε, ακούστε εδώ, στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης, δεν είχε δίπλωμα, στερούνταν και ασφαλιστηρίου συμβολέου οχήματος. Ενώ βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε βάρος του οδηγού, 39 ετών όπως είπαμε, αλλά και της ιδιοκτήτριας του οχήματος. Δηλαδή το όχημα που οδηγούσε ο συγκεκριμένος δεν ήταν δικό του. Ήταν μιας γυναίκας που του το είχε δώσει, γνωρίζοντας ενδεχομένως ότι δεν έχει δίπλωμα. Και φυσικά το όχημα ήταν ανασφάλιστο, επαναλαμβάνω, έτσι. Η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου, υποβάλλεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετών ακαρνία, δεν έχει συλληφθεί, έτσι. Έχει παρέλθει το αυτόφορο. Έχει σχηματιστεί όμως δικογραφία σε βάρος του για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά να παρασύρει ηλικιωμένος στον οδό Πανεπιστημίου πριν από ένα μήνα περίπου αυτό το περιστατικό, όπως είπα, στις 29 Μαΐου, τον οποίο τον εγκατέλειψε αβοήθητο, προέκυψε στη συνέχεια μάλιστα ότι ούτε δίπλωμα είχε, ούτε ασφαλισμό ήταν το αυτοκίνητο.

Είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα εδώ στην περιοχή μας, στην οδό Ναυπάκτου Ιταίας, στο ύψος του Μαραθιά Δωρίδας. Ο 83χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κατευθύνονταν προς Ναύπακτο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα πρανή της Εθνικής Οδού. Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ άμεσα στο σημείο μετέβηκε περιπολικό της περιοριστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, που είχε περιπολία εκεί στην Δωρίδα. Επίσης, βρέθηκαν άλλα τρία πυροσβεστικά οχήματα με 8 συνολικά άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Βασίλη, εκεί. Ο διοικητής της ΠΥΠΣ Ναυπάκτου, ο κύριος Χρήστο Βασίλης, ένας πολύ καλός αξιωματικός. Απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, που τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου για την παροχή των πρώτων βοήθειων. Προληπτικά περισσότερο, δεν ήταν σοβαρά ο ηλικιωμένος, αλλά εγκλωβίστηκε, αλήθεια είναι, έτσι όπως έπεσε μέσα στο πράνες, όπως βλέπω και φωτογραφίες. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερες καταστάσεις. Ηλικιωμένος και ο συγκεκριμένος οδηγός. Εξετάζεται μάλιστα να δούμε, οι αστυνομικοί να δουν πώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Μπορεί αυτό να ζαλίστηκε, να οφείλεται δηλαδή σε κάποια παθολογικά αίτια η εκτροπή του συγκεκριμένου αυτοκίνητου. Χθες είχαμε επίσης κινητοποίηση της περιοριστικής υπηρεσίας και στο Αγρίνιο, στο κέντρο του Αγρίνιου, φίλες και φίλοι, όταν προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα, πολύ κοντά στην Αιγαία Τριάδα, στην πλατεία των 120. Πολυκατοικία εκεί που βρίσκεται επί της πλατείας, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου. Είναι οδός Αποστόλου Παύλου η συγκεκριμένη, η οποία είναι και κάπως δρόμος, ας πούμε, ήπιας κυκλοφορίας, πρέπει να πω. Πίσω από τον Ιερώνα της Αγίας Τριάδας, στην κατάσβεση συνέδραμε προσωπικό της ΠΥΠ Αγρινίου με 5 οχήματα. Σημαντική κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Επί τόπου βρέθηκε και ο διοικητής της υπηρεσίας, ο κύριος Αποστόλου. Εντάξει, δεν προκλήθηκαν κάποιες ιδιαίτερες ζημίες στο διαμέρισμα. Υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση όμως της πυροσβεστικής, όπως είπα χθες, έτσι λίγο πριν το 12 το μεσημέρι έγινε αυτό.

Η είδηση βέβαια της σημερινής ημέρας μας έρχεται από το χώρο της κοινωνίας, από το χώρο της προσφοράς. Την απώλεια μιας γυναίκας η οποία ταύτισε το όνομά της με την προσφορά, με την κοινωνική προσφορά, φίλες και φίλοι, και την βοήθεια, ειδικότερα στους νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Μιλάμε για το θάνατο της Μαρίας Παφλιωτέλη Τσούτσου. Μια γυναίκα η οποία ξεχώρισε για την κοινωνική, η Μαρία Τσούτσου, όπως την ξέραμε όλοι μας, η οποία ξεχώρισε για την κοινωνική προσφορά και το έργο της, η ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα για νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες, Νομοέτωλο Ακαρνανίας. Έτσι, με δομές μάλλον, το Παναγία Ελεούσα και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγιο. Η Μαρία Τσούτσου, η οποία αποτέλεσε ένα φωτεινό παράδειγμα και μια εμβληματική μορφή κοινωνικής προσφοράς για την Ετωλοακαρνανία για πολλά χρόνια. Η προσωπική της εμπειρία ως μητέρα του Γιώργου Αλεξίου Τσούτσου, ενός παιδιού με νοητική αναπηρία, δεν την οδήγησε στην παρέτηση, αλλά στη δημιουργία. Με επιμονή, με πίστη, με βαθιά ανθρωπιά, μετέτρεψε αυτή τη δοκιμασία που η ίδια περνούσε σε δύναμη προσφοράς και στα τέλη της δεκαετίας του 80 έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Παναγία Ελεούσα, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα το 1990. Ένα εργαστήρι με πολύ μεγάλη προσφορά, το οποίο ενισχύθηκε με δομές και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγιο και φυσικά αποτελεί μια ανακούφιση όχι μόνο για αυτούς τους νέους αλλά και για τις οικογένειές τους. Εντάσσεται σε διάφορα προγράμματα, απασχολεί κόσμο, έτσι, τι μπορεί να πεις δηλαδή για τη συγκεκριμένη αυτή δομή, από τις πιο πρωτοπόρες πανελλαδικά. Πίσω από αυτή τη δομή η ιδρύτρια, η γυναίκα η οποία τη δημιούργησε, την συνέλαβε αν θέλετε μέσα στο μυαλό της, η Μαρία Τσούτσου λοιπόν, η οποία έφυγε από τη ζωή όπως είπαμε σήμερα, νοσηλευόμενη για σύντομο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο του Αγρινίου από παθολογικά αίτια. Η εξόδιος ακολουθία, βέβαια, και το τελευταίο αντίο σε αυτή την σπουδαία γυναίκα της κοινωνικής προσφοράς θα τελεστεί την Παρασκευή 26 του μηνός στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας εδώ στο Αγρίνιο στις 11 το πρωί. Αναμένεται βέβαια να υπάρχουν ανακοινώσεις από φορείς εδώ, αυτοδιοικητικούς, πολιτικούς κλπ. Σίγουρα σήμερα και αύριο θα υπάρχουν πάρα πολλές ανακοινώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε και συνεδρία σε Δημοτικού Συμβουλίου Αγρίνιου την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, είναι να υπάρχει και μια σχετική απόβαση για την απόδοση τιμών στην εκλιπούσα. Φυσικά τόσοι δρόμοι υπάρχουν στο Αγρίνιο. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να δοθεί το όνομά της σε έναν δρόμο του Αγρινίου.

Θα πω ότι η κυρία Τσούτσου βέβαια και στενές στενούς δεσμούς πάντα με τη Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, τον μακαριστό Κοσμάκες, σήμερα βέβαια τον νέο Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό, όπως και τον μακαριστό Θεόκλητο. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια ιστορία από τη δεκαετία του 90, εγώ ως πιτσιρικάς δημοσιογράφος 93-94 τώρα λέμε, έτσι, πριν τόσα χρόνια. Θυμάμαι την κυρία Τσούτσου στα πρώτα βήματα του εργαστηρίου. Την αγάπη με την οποία αγκάλιαζε τον ίδιο το γιο της, ένα ψηλό παλικάρι, 2 μέτρα ήταν το παιδί αυτό το οποίο είχε νοητική υστέρηση. Και ακριβώς επαναλαμβάνω, αυτό το ζήτημα που αντιμετώπιζε η ίδια της έδωσε την δύναμη, ούτως ώστε να προχωρήσει αυτό που προχώρησε. Η δική της δοκιμασία δεν την οδήγησε στην παρέτηση, όπως είπα, αλλά στη δημιουργία αυτών των πολύ σημαντικών δομών. Και παρακολουθούσα πράγματι και κατέγραφα και σε ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι τις μέρες μας, την εξέλιξη του εργαστηρίου Παναγία Λούσα, το οποίο βέβαια λειτουργεί υπό νέα διοίκηση εδώ και κάμποσα χρόνια. Αλλά αν δεν υπήρχε η Μαρία Τσούτσου, εργαστήριο Παναγία Λούσα δεν θα υπήρχε. Στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Να πω ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας ενημερώσω πως συνεχίζεται μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998, 2641025427. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Δυστυχώς έτσι φτάσαμε και στο καλογεράκι και Ευάγγελε, όπως είναι φυσιολογικό, έχουμε πάλι περιπτώσεις πνιγμών συμπολιτών μας, οι οποίοι ηλικιωμένοι πηγαίνουν στη θάλασσα και δεν γυρίζουν, δεν επιστρέφουν ποτέ ξανά σπίτι τους. Έτσι. Για πολλούς λόγους, τέλος πάντων, είναι ζητήματα και μας υποτίθεται και θαλασσινός λαός. Τέτοιους πνιγμούς, λέει, στην Ελλάδα, να δούμε στατιστικά, δεν καταγράφονται πουθενά αλλού. Έχουμε μεγάλο αριθμό πνιγμών, δηλαδή, ειδικότερα ηλικιωμένων, ανθρώπων δηλαδή, που λιποθυμούν στη θάλασσα και χάνουν τη ζωή τους και πνίγονται μετά. Υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Και δυστυχώς έχουμε και αρκετές περιοχές εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία κάθε καλοκαίρι, στις οποίες καταγράφονται τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Το μεσημεριανό μπάνιο μετατράπηκε σε τραγωδία στην Αύπακτο. Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, με τις λιμενικές αρχές να ειδοποιούνται εσπευσμένα, όταν ολουόμενος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς να αντιδρά. Το περιστατικό στην πολυσύχναστη παραλία Γρίμποβο της Ναυπάκτου, παρά την άμεση κινητοποίηση και την διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο εκεί, για τον 75χρονο ήταν ήδη αργά. Ισορρός μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν το νήμα της ζωής του ηλικιωμένου. Την έρευνα διενεργεί το τοπικό λιμενικό τμήμα Ναυπάκτου. Αυτά σχετικά με τον πρώτο πνιγμό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ας ελφυθούμε να είναι ο τελευταίος, πολύ φοβάμαι πως δεν θα είναι. Τον πρώτο πνιγμό που καταγράφεται φέτος σε παραλίες στην Ετωλοκαρνανία.

Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε και η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι το λέμε συνήθως. Έτσι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, δηλαδή ποια θα είναι αρκετά οι πρώην κυβερνητικά στελέχη να συμμετέχουν, της κυβέρνησης Τσίπρα δηλαδή. Μέλη του Ινστιτούτου Τσίπρα, αλλά και νέα πρόσωπα. Πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αλλά και επαγγελματικές διαδρομές. Είναι δύο ετωλοακαρνάνες στη λίστα. Ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος αναλαμβάνει τον τομέα δημόσιας διοίκησης, και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Είναι και δύο από το Δήμο Μεσολογίου. Η συγκεκριμένη Μεσολογγίτης ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ετωλικιώτης ο κ. Παπαγεωργίου.

στον τομέα, υπερτομέα θα μπορούσα να πω, ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνας, τομέα εξωτερικής πολιτικής, τον έχει ο Χάρης Τζίμητρας. Αναπληρωτής τομεάρχης είναι στις ευρωπαϊκές υποθέσεις η κυρία Λάλη Ζορζέτα. Και αναπληρωτής τομεάρχης ο Παμφσανίας Παπαγεωργίου, όπως είπαμε, στο συγκεκριμένο τομέα εξωτερικής πολιτικής. Έτσι. Και έχουμε και τον τομέα βέβαια δημόσιας διοίκησης, τον οποίο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο δικός μας, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Είναι στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Με αναπληρωτή τομεάρχη τον κύριο Γιώργο Σπανουδάκη. Ο υπερτομέας λέγεται Ισχυρή Δημοκρατία. Έχει μέσα δικαιοσύνη, θεσμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια διοίκηση. Στη δημόσια διοίκηση αρμόδιος ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, σε δύο σημαντικές θέσεις λοιπόν σε αυτή τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δύο συμπατριώτες μας, αξιόλογοι είναι και οι δύο, πρέπει να σας πω, πολύ δυνατά στελέχη. Άλλωστε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης μας και ο κ. Παπαγεωργίου μας έχουν δείξει και δείγματα γραφής. Σημαντική και η παρουσία του κ. Θεοδωράκη στις εκλογές του 2023. Με μεστό λόγο και έτσι όχι ακρότητες, σοβαρός πολιτικός, έτσι όπως πρέπει ακριβώς να βλέπουμε κάποιους να μιλούν, να στείνονται, να έχουν τα επιχειρήματά τους και να αντιπαρατίθεται με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Και να απαντούν επί της ουσίας, όχι να λένε αρλούμπες.

Το Γρηγόρη Θεοδωράκη τον εμπλέπω να αντιπαρατίθεται εντός εισαγωγικών βέβαια, έτσι να είναι τα δύο ισχυρά χαρτιά του ψηφοδελτίου της Ελλάς είναι το Λακαρνανία, μαζί με τον ίν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Τώρα το τι θα κάνει ακριβώς ο κύριο Μίλτο Ζαμπάρα δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς θα ακολουθήσει ένα κύμα βουλευτών οι οποίοι κάποια στιγμή θα παραιτηθούν, θα ανεξαρτοποιηθούν. Τι ακριβώς θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη καταγράφεται στο 1% όπως βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Ότι περισσότερο είναι όχι με το 1, με το 1,5 πόδι. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, απλά κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα ποια είναι αυτά τα βήματα τα επόμενα τα οποία αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, ούτως ώστε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ακόμα δείξει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι για να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ήδη οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον κύριο Τσίπρα δεύτερο, με ποσοστά κοντά στο 15%, λίγο παραπάνω από το 15%, και τον ΣΥΡΙΖΑ εντελώς εξαϊλωμένο. Μια τελευταία δημοσκόπηση είδε το φως δημοσιότητας χθες και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ακριβώς την παγίωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά και την σταδιακή πτώση της δύναμης, συνέχεια καταγράφεται αυτό, της δύναμης της Μαρίας Καριστιανού.

Και μια και μιλάω για τον Μίλτο Ζαμπάρα, και αυτό και από τα δυνατά χαριά τη κεντροαριστερά, τη αριστερά ειδικότερα εδώ στην περιοχή μα, έκανε και μια παρέμβαση στη Βουλή χθες ο βουλευτής στους υπουργούς περιβάλλοντος, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την επιτακτική ανάγκη παράτασης, όπως λέει, των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Το σχετική επισήμανση έχει κάνει και το τεχνικό επιμελητήριο εδώ στην Τουλακαρνανία με επίσημη επιστολή του. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Εξοικονομώ 21, Εξοικονομώ 23, Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους και Εξοικονομώ 2025 χρήζουν άμεσης παράτασης των προθεσμιών τους, τουλάχιστον ως το τέλος του τρέχοντος έτους, επισημαίνει και τότε και ο βουλευτής με την παρέμβασή του στη Βουλή και στα αρμόδια Υπουργεία. Οι καθυστερήσεις, λέει, που έχουν συσσωρευτεί δεν οφείλονται ούτε στους ωφελούμενους ούτε στους μηχανικούς, αλλά σε διαρθρωτικές δυσλειτουργίες που βαραίνουν αποκλειστικά τη διαχείριση του προγράμματος από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι και ένα επίπεδο αρμοδιότητας του κυρίου Ζαμπάρα, τα γνωρίζει τα θέματα της περιβάλλοντος και ενέργειας πάρα πολύ καλά, γι' αυτό μάλιστα συζητήματα και σε ερωτήσεις που θέτει αυτού του είδους σε αυτόν τον τομέα έχει πάντα πολύ καλές συζητήσεις με τους υπουργούς και τον υπουργό και τον υφυπουργό αυτού του Υπουργείου, του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τα αντικείμενα ο κύριος Ζαμπάρας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30. Έφτασε κιόλας 10.30. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι έγινε χθες με την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και την νέα μονάδα η οποία δημιουργείται εκεί για τους ογκολογικούς ασθενείς. Επιτέλους, μετά από δεκαετίες, οι ογκολογικοί ασθενείς θα έχουν μια ανθρώπινη και μια αξιοπρεπή, έτσι, διαχείριση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, φίλες και φίλοι. Εγώ σας το λέω γιατί είμαι παιδί καρκινοπαθών, έτσι. Και έζησα τρελές καταστάσεις τη δεκαετία του 2000 εκεί κάτω, και με την απαξίωση των καρκινοπαθών γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Φαίνεται ότι γίνονται κάποια πρώτα βήματα, έστω και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε όμως και τους αγρότες, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίησεις, από ό,τι φαίνεται, κάποιες από ό,τι φαίνεται θα γίνει και εδώ την Παρασκευή στο Αγρίνιο. Και άλλα νέα σε λίγο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Πώς κινήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 21. 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Την τελευταία του πνοή μαθαίνω τώρα ένα νέο δυσάρεστο από το χώρο του αθλητισμού, από το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε και για έναν πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή, πολύ γνωστό, ειδικότερο ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί σήμερα, φίλες και φίλοι. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση. Εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος, όπως αναφέρεται για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Μάλιστα, η θλίψη αυτή μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς στην ομάδα αυτή έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Περισσότερο το θυμόμαστε ως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, βέβαια. Ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο από τον PC Παναθηναϊκό στο Κυριάκη Βιωτίας. Φόρεσε τις φανέλες ορισμένων από τις σπουδαιότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, της ισπανικής Sporting Gijón αλλά και της ιταλικής Messina. Στη συνέχεια εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου, ως γκόλφερ. Έφτασε και στο σημείο μάλιστα να ασχολείται επαγγελματικά με τον γκολφ. Όμως αποφάσισε αμέσως μετά να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο και στην προπονητική. Διετέλεσε προπονητής Καλυθέας, του Εργοτέλη, αλλά και σε ομάδα της Αιγύπτου, από ό,τι βλέπω, από το καλοκαίρι του 2021, της ομάδας Pyramids της Αιγύπτου, στην οποία παρέμεινε για 2 χρόνια. Αυτός ήταν ο Τάκης Γκόνιας, πολύ γνωστός βέβαια έτσι ποδοσφαιριστής, φίλες και φίλοι, έτσι και προπονητής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, γεννημένος το 1971.

0: Πάμε λίγο στον τομέα της δημόσιας υγείας, φίλες και φίλοι, και την επίσκεψη στην οποία πραγματοποίησε χθες για δύο λόγους. Γιατί παρουσιάστηκε και ένα ερευνητικό κέντρο της ΒΙΑΝΕΞ του κ. Γιαννακόπουλου χθες, αλλά λόγω της εκδήλωσης αυτής, στο πλαίσιο, αν θέλετε, ή στο περιθώριο της επίσκεψης αυτής, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, παρακολούθησε και την πρόοδο των έργων αναβάθμισης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου, τα οποία μάλιστα παρουσίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο X και όχι μόνο. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς, τη μονάδα Νίκος Κούρκουλος, η οποία κατασκευάζεται με δωρεά της Μαριάνας Λάτσι, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για την συμβολή της. Την χαρακτήρισε μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάνα Λάτσι, για την σπουδαία αυτή γενεοδωρεία της που έδωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα αυτή την μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς, που φέρει το όνομα του πρώην συζύγου βέβαια και μεγάλου Έλληνα ηθοποιού Νίκου Κούρκουλου, που έφυγε από τη ζωή από τον καρκίνο, νικημένος από τον καρκίνο. Η νέα μονάδα θα είναι καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, σημειώνοντας πως τα εγγένεια της νέας αυτής δομής προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027. Και πράγματι, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάμε, μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς από όλη τη Δυτική Ελλάδα, και ογκολογικοί ασθενείς εδώ από την Ετωλοακαρνανία πηγαίνουν στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ειδικότερα για τις θεραπείες τους. Και εγώ έχω ζήσει πρωτόγνωρες στιγμές, επειδή άτομα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος είχαν νοσήσει από την επάρατη νόσο, τον καρκίνο. Και πριν από σχεδόν 20 χρόνια έτσι πήγαινα πολύ τακτικά εκεί στα ογκολογικά, ας πούμε, για τις θεραπείες τους, και ζούσα απίστευτες καταστάσεις, έτσι. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο για την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, να κάνω πάνω σε τελάρα χημειοθεραπείες, σε τραπέζια, σε σκαμπό, να μην υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια, ο ένας πάνω στον άλλον. Μιλάμε και για ογκολογικούς ασθενείς, ανθρώπους βαριά άρρωστους δηλαδή, για τους οποίους θα έπρεπε, επειδή ήταν και χάλια η ψυχολογία τους, έτσι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Έβλεπες και νέα παιδιά εκεί μέσα. Τι να σας πω τώρα, τι έχω δει. Ήταν και χάλια η ψυχολογία τους. Κάποιοι έκαναν για πρώτη φορά χημειοθεραπεία, σε έκλεγαν. Έτσι, και δεν είχαν που να σταθούν, έτσι, φίλες και φίλοι, για να κάνουν τη χημειοθεραπεία. Φανταστείτε τώρα πώς δούλευαν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές εκεί μέσα. Και λίγα πράγματα άλλαξαν από τότε, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Επιτέλους αποκτάται μια υποδομή πιο ανθρώπινη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, και αυτό γίνεται βέβαια με την πολύ σημαντική δωρεά αυτή της Μαριάνας Λάτσι, φίλες και φίλοι. Πρέπει να σας πω ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έχουμε και την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνησης των υφιστάμενων τμήματων επιγόντων περιστατικών, των ΤΕΠ, σε μια επιφάνεια 1200 τετραγωνικά. Επίσης κατασκευάζεται και μια νέα πτέρυγα ΤΕΠ με επιπλέον 1200 τετραγωνικά. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με την επίσκεψη αυτή χθες και τη νέα αυτή μονάδα, τη νέα αυτή πτέρυγα που δημιουργείται. Μιλάμε για μονάδα, όπως είπα, ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, η οποία θα φέρει το όνομα του Νίκου Κούρκουλου.
1: Δεν θα κουραστώ να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάνα Λάτσι, όπου όταν τη ζήτησα να φτιάξουμε εδώ στο Ρίο για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος μια νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών Νίκος Κούρκουλος, είπε αμέσως ναι. Θα σας αποκαλύψω και κάτι, από λίγες μέρες τη ζήτησα να αναβαθμίσουμε το ρομποτικό μηχάνημα που είχαμε αρχικά παραγγείλει σε ένα πολύ καλύτερο αλλά και πολύ ακριβότερο. Είπε επίσης αμέσως ναι για να έχει το κέντρο αυτό τα καλύτερα μηχανήματα, και πρέπει να πω ότι από όλα τα Νίκος Κούρκουλος της Ελλάδας, μπορεί να είναι και από τη θέα πίσω και από το μέγεθος του κτηρίου, είναι το ωραιότερο απ' όλα. Θα κάνουμε εγγένεια Φεβρουάριο του 2027. Στην προκήρυξή μας που ολοκληρώνεται αύριο, έχουμε βάλει 3 θέσεις ογκολόγων για να έρθουν ακριβώς εδώ στο Ρίο και να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα. Σκοπός μας είναι με αυτή την καταπληκτική μονάδα, πρώτον, να ανακουφίσουμε όλους τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος που χρειάζεται να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους με αξιοπρέπεια, και αυτό το χρωστάμε στην κυρία Λάτσι, και βεβαίως να εξοικονομήσουμε χώρο στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου του Ρίου για να προσθέσουμε κρεβάτια, ώστε να εξαφανίσουμε τα ράτζα και να μην ταλαιπωρείται καθόλου κανένας και ποτέ στους διαδρόμους. Με αυτά τα έργα, τον ΤΕΠ και εδώ τη μονάδα Νίκος Κούκουλος, το νοσοκομείο του Ρίου παίρνει ζωή για άλλα 20 χρόνια και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, και θα το ξαναπώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαριάννα Λάτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου, αλλά και τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και τεχνικές υπηρεσίες της Υγειονομικής Περιφέρειας του Νοσοκομείου, καθώς και τους αναδόχους, γιατί αυτό το οποίο βλέπω εδώ είναι ένα μικρό θαύμα. Το έργο της ανακαίνησης και επέκτασης των ΤΕΠ αυτού του νοσοκομείου ήταν το δυσκολότερο από όλα τα έργα που είχα στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. για να ξέρει ο κόσμος, ανακαινήσαμε τα παλιά 1200 τετραγωνικά μέτρα και τα κάναμε καινούργια και επεκτείναμε σε αυτό το καινούριο κτίριο που χτίστηκε από την αρχή άλλα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Διπλασιάσαμε δηλαδή το χώρο των ΤΕΠ, έχουμε δύο χώρους ανάνυψης, δύο χώρους βραχίας νοσηλείας και με την μονάδα Νίκος Κούλος που χτίζει η κυρία Μαριάννα Λάτση εδώ δίπλα, θα προσθέσουμε τελικά στο νοσοκομείο με την ανακαίνιση που θα κάνουμε στην κλινική που θα αδειάσει άλλες 52 κλίνες.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Επαναλαμβάνουμε ότι παραβρέθηκε και στην εκδήλωση αυτού του ερευνητικού κέντρου, το οποίο παρουσιάστηκε από την Διανέξ του κ. Γιαννακόπουλου και πρόεδρου του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε, αλλά και μιας πολύ σημαντικής φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχει στη χώρα μας. Δημιουργείται και αυτό το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο θα εργάζεται βέβαια και εξειδικευμένο προσωπικό, να μην το ξεχνάμε αυτό. Να πω ότι είχαμε μόλις πριν από λίγο ανακοίνωση από το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, που αποχαιρετά την ιδρύτριά του, την Μαρία Τσούτσου, που έφυγε από τη ζωή σήμερα, όπως είπαμε, σε ηλικία 92 ετών. Το Δέλτα Σίγμα λοιπόν και η Εξελικτική Επιτροπή του Εργαστηρίου, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου της επί 25 έτη Προέδρου, αποφάσισε να κηρυχθεί τριήμερο πένθος και να παραμείνουν κλειστά και τα δύο εκπαιδευτικά κέντρα του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Υπάρχει ένα σχετικό ψήφισμα, να σας το διαβάσω. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεκτική Επιτροπή του Εργαστηρίου Ειδικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Παναγία Ελεούσα, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου της ιδρύτριας και επί 25 έτη Προέδρου Μαρίας Τσούτσου, η οποία επί σειρά ετών λόγο και έργο αφιέρωσε τη ζωή της στη διακονία των αδύναμων συνανθρώπων μας, συνήλθαν εκτάκτως σήμερα την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 το πρωί, στην έδρα της πρώτης εκπαιδευτικής μονάδας του Εργαστηρίου στο Μεσολόγγι και μέσα σε κλίμα βαθιάς λύπης και συγκίνησης αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: να εκφράσουν τα θερμά συλληπιτήριά τους στους της εκλειπούσης και να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή στην εξόδιο ακολουθία. Να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες του εργαστηρίου και στις δύο μονάδες Μεσολογγίου και Αγρινίου επί τρεις ημέρες σε ένδειξη πένθους. Να κηρυχθεί τριήμερο πένθος για να παραμείνουν κλειστά τα δύο εκπαιδευτικά κέντρα του εργαστηρίου στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Να κατατεθούν δάφνινα στεφάνια εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής των Εργαζομένων και των Εκπαιδευμένων στη σωρό της εκλειπούσης. Να εκφωνηθούν επικίδιοι λόγοι από την Πρόεδρο εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής και από τον Διευθυντή εκ μέρους των εργαζομένων και των εκπαιδευμένων. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στον τοπικό τύπο και να αναγνωστεί από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Αυτή είναι η ομόφωνη απόφαση, επαναλαμβάνουμε, του Δέλτα Σίγμα και της Εξελεκτικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα μετά την γνωστοποίηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, η οποία ήταν ιδρύτρια βέβαια και επί 25 συναπτά έτη πρόεδρος στο εργαστήριο αυτό, με την μεγάλη προσφορά στους νέους με νοητική υστέρηση εδώ στην Αιτούλα Καρνανία, στην Δυτική Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη απώλεια, μια σπουδαία κυρία, μια σπουδαία γυναίκα, έτσι, την οποία και εγώ είχα την τύχη, ας πούμε, να παρακολουθήσω ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας της στο εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, από τη στιγμή που ξεκινούσε τα πρώτα του βήματα, αν θέλετε, μέχρι τώρα στις μέρες μας που έχει φτάσει να είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική δομή, παρέχοντας ένα εξαιρετικό έργο σε αυτούς τους νέους, φυσικά και στις οικογένειές τους. Να πω για ένα σημείο τώρα το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Τώρα, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, σας έχω τη λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ, ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι ετοιμάζουν οι αγρότες, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε και μια σύσκεψη που έγινε χθες το βράδυ στο Αγγελόκαστρο. Ολοκληρώθηκε μάλιστα αργά, γύρω στις 10 από ό,τι ξέρω, μετά τις 10 μάλλον. Οι αγρότες του μπλόκου του Αγγελόκαστρου, οι συντονιστικοί που έχουν δημιουργήσει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, πραγματοποίησαν λοιπόν μια σύσκεψη στο Αγγελόκαστρο χθες βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, οι αγρότες προσανατολίζονται σε εκ νέου κινητοποίησεις, μιας και μια σειρά από ζητήματα που έχουν τεθεί από το χειμώνα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Αντιθέτως, όπως επισήμαναν, τίθενται και νέα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι πληρωμές οι οποίες αναμένονται μέσα στον Ιούνιο. Τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα θα πληρωθούν. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι χθες έβαλε και μια ανακοίνωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δίνονται σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία δίνονται για τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα στους αγρότες. Οι πληρωμές στο τέλος του μήνα, στις επόμενες ημέρες δηλαδή. Τώρα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν τώρα σχετικά με τις κινητοποίησεις. Ο αγρότες θα συγκεντρωθούν την Παρασκευή. Θα δούμε και τι κόσμο θα έχει βέβαια, έτσι, γιατί είναι και στα σπαρτά τους αυτή την περίοδο οι αγρότες. Έχουν αγροτικές εργασίες, δεν είναι χειμώνας δηλαδή, που μαζεύονταν με μεγαλύτερη ευκολία. Έχουμε το απόγευμα της Παρασκευής, λένε ότι θα κάνουν μια προσυγκέντρωση στα παλιά σφαγεία εδώ στο Αγρίνιο και στη συνέχεια λέει προτίθεται να προχωρήσουν με αγροτικά μηχανήματα, δεν ξέρω, τρακτέρ αγροτικά, με πομπή προς το κέντρο της πόλης. Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Υπάρχουν και αρκετοί αγρότες, ας πούμε, εδώ της περιοχής μας, των οποίων έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί. Και μάλιστα έχω μιλήσει και με κάποιους από αυτούς που είναι από περιοχές εκεί στο Ξηρόμερο και όχι μόνον. Και τους λέω τι έγινε, παιδιά, γιατί είναι δεσμευμένες οι περιουσίες σας, για ποιο λόγο, και λένε ότι δεν τους γνωστοποιείται κιόλας για ποιο λόγο. Είναι σε κάποιον έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δεν τους λένε αν έχουν μπει σε κάποιο, αν σκανάρονται για κάποιο κύκλο με οτιδήποτε άλλο. Αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς. Με σοβαρό πρόβλημα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί μιλάμε, από ό,τι γνωρίζω, κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικοί αγρότες, δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εξαιτίας των δεσμευμένων λογαριασμών. Και θα πρέπει να τους εξηγηθεί για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό για κάποιους μήνες, έτσι. Άλλο να στο δεσμεύουν τον λογαριασμό, ας πούμε, για ένα-δύο μήνες και να σε ελέγξουν ή οτιδήποτε άλλο, και άλλο να μην σου εξηγούν κιόλας γιατί σου δέσμευσαν τον λογαριασμό. Έτσι, αυτό ξέρω και μάλιστα μου πάνε ότι είναι αρκετές δεκάδες οι αγρότες αυτοί, για τους οποίους δεν δίνεται και εξήγηση γιατί έχουν δεσμευτεί, έχουν παγώσει, ας πούμε, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και δεν παίρνουν και χρήματα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κιόλας. Τέλος πάντων, υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρναβιά, ο οποίος είναι εδώ στη στέλεχος του ΚΚΕ στην περιοχή μας, όπως είναι γνωστόν, αλλά ήταν και από τους προτεργάτες των αγροτών στον μπλόκο του Αγγελοκάστρου. Οι διαγρότες βέβαια τον είχαν εκλέξει, έτσι δεν σημαίνει κάτι αυτό που είπα. Είχε εκλεγεί με πλειοψηφία μεγάλη από τους αγρότες που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό μπλόκο που είχαμε το χειμώνα στο Αγγελόκαστρο, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα στην Ελλάδα, να θυμίσουμε, τα πιο μαχητικά, και μάλιστα που διήρκησε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας και ζητήματα, ειδικότερα την περίοδο των εορτών, αν όπως πιστεύω θυμάστε αρκετοί από εσάς. Για να ακούσουμε λίγο τύπο και ο κύριος Καρναβιάς χθες στην σύσκεψη που έγινε, όπως είπα, στο Αγγελόκαστρο.
1: Πάλι κινητοποιήσεις. Θα είναι, δηλαδή, έχει μπει και από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ένας προγραμματισμός, ένας τριήμερες δράσεις. Γι' αυτό καλέσαμε και εδώ τη σύσκεψη, μπροστά στα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να είναι αυξημένα. Τώρα έγινε χειρότερα, έγινε καλύτερα, που καταλαβαίνετε όποιος είναι στο χωράφι. Όποιος είναι καλλιεργεί, καταλαβαίνει αν τα προβλήματα είναι καλύτερα ή είναι χειρότερα ή έχει τίποτα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, συζητάμε για νερά, για κόστους παραγωγής, για τιμές ανύπαρκτες. Συζητάμε δηλαδή για αυτά που μας ξανά έβγαλαν στον δρόμο, ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Είμαστε σε μια κατάσταση που υποτίθεται ότι πρέπει να πληρωθούν μέσα στον Ιούνιο τα οικολογικά σχήματα, που έχει γίνει μεγάλος ντόρος για τα οικολογικά σχήματα και δώσει και πάρει, είναι ένα τεράστιο ποσό που πρέπει να δοθεί. Μέχρι στιγμής, να ξέρετε, δεν μας εγγυάται κανένας που θα πληρωθούν. Η βασική ενίσχυση, γιατί ακούγεται και αυτό, αν δεν έβγαιναμε στον δρόμο, δεν θα μπαίναμε. Θα πηγαίναμε στην ίδια λογική τώρα, όπως είναι τώρα. Δεν είναι έτοιμο το σύστημα, έπεσε το σύστημα, ξαναδοκιμάζουμε το σύστημα, πολλές πράγματα που δεν διασταυρώνονται και χίλια δυο. Παράδειγμα για τα οικολογικά, για να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, είναι ότι λέει τώρα η ΜΠΑΔΕ και κάνει ελέγχους για τα τιμολόγια που έχουμε κόψει στους γεωπόνους, για να δει αν είναι βιολογικά τα λιπάσματα που ρίξαμε, γιατί το καταλαβαίνετε.
2: Για να βρει αφορμή.
1: Για να βρει αφορμή να ξανακόψει. Απ' τη μία λέει, μπαίνει και λέει ότι θα κάνουμε διασταυρώσεις και θα κουπούνε οικολογικά σχήματα, και απ' την άλλη πετάει και το τυράκι, θα είναι τα μεγαλύτερα οικολογικά σχήματα που θα δοθούν. Γιατί λέει θα κόψουμε αυτούς που τα έπαιρναν τζάμπα και θα τα δώσουμε, λέει, σε άλλους μεγάλα ποσά. Καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να πιστέψει κανένας αυτές τις ανακοινώσεις τώρα, Εντάξει, είναι στο...
2: Για τα προηγούμενα χρόνια θα
1: είναι. Είναι στο τέτοιο, Υπουργείο. Και μέσω του...
0: Μάλιστα, αυτά λένε οι αγρότες. Ακούσατε εκεί το, τι λέει ο κύριος εκπρόσωπος τέλος πάντων των αγροτών από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου και τη συντονιστική που έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μας. Ο κύριος Καρναβιάς, επαναλαμβάνω. Για να δούμε τι θα κάνουν την Παρασκευή. Ζητούμενο να υπάρχει βέβαια μια συμμετοχή. Δώσαν το OK, υπάρχει το πράσινο φως για αυτή τη συγκέντρωση η οποία θα γίνει στο Αγρίνιο, πιθανώς το βράδυ δηλαδή, έτσι προς το βραδάκι εκεί 8-9, να δούμε αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, ακόμα και στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο ενός τριημέρου δράσεων, το οποίο έχει αποφασίσει το Πανελλήνιο Συντονιστικό των Αγροτών.

Να πάω λίγο και σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις γνωστές αποφάσεις, τις οποίες ενδεχομένως έχετε ακούσει και εδώ, φίλες και φίλοι, ότι παίρνουν αποφάσεις οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια για να δώσουν επιδοτήσεις σε οικογένειες που γεννούν παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι από ό,τι έχω καταλάβει, κάτι τέτοιο από τον νόμο δεν προβλέπεται. Δηλαδή, ενδεχομένως και να λαϊκίζουν κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Γιατί τώρα με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης λύνει τα χέρια πλέον σε όσους δήμους και δημοτικά συμβούλια αποφασίσουν να επιδοτήσουν τις γεννήσεις παιδιών. Να σημειωθεί πως σχετικές αποφάσεις μέχρι σήμερα είχαν μπλοκαριστεί. Δηλαδή, άμα βλέπετε και κάτι αποφάσεις, α, δίνει ο τάδε δήμος κλπ. Αρλούμπα είναι. Δεν μπορεί να τα δώσει ο δήμος γιατί δεν προβλέπεται από τον νόμο. Μπορεί να έχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αλλά δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά. Έτσι. Ακριβώς δεν μπορούν οι Δήμοι να ασκούν αυτού του είδους την επιδοματική πολιτική, έτσι. Και οπότε ακυρώνονται αυτές οι αποφάσεις, δεν ισχύουν. Ωστόσο, τώρα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, θα προβλέπεται αυτό. Η εφάπαξ, δηλαδή καταβολή ποσού έως 3.000 ευρώ, μπορεί ένας Δήμος να δίνει 2.000, μπορεί ένας Δήμος να δίνει 2.500, άλλος να δίνει 3.000. Έως 3.000 προβλέπει ο νόμος. Μπορεί δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να επιδοτεί την γέννηση ενός παιδιού, κάθε νέο παιδιού, κάθε νεογέννητο παιδιού, έτσι, με έως 3.000 ευρώ. Ο νέος κώδικας έρχεται να αλλάξει τη λογική, να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες, λέει, και δυνατότητες να αποφασίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα και με τις τοπικές ανάγκες που υπάρχουν. Αυτή τη δήλωση έκανε στα social media και έκανε γνωστή και την είδηση αυτή ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος πριν από λίγες μέρες και όλας πριν από μια εβδομάδα βρέθηκε εδώ στην περιοχή μας, πραγματοποίησε περιοδία με κυβερνητικό κλιμάκιο. Κρατάμε όμως αυτό. Έτσι, να το έχουν υπόψη και οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια, που πλέον με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος σύντομα ψηφίζεται, θα μπορεί πλέον, γιατί πριν δεν μπορούσε, ο κάθε Δήμος να δίνει έως 3.000 ευρώ, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βέβαια, για κάθε παιδί που γεννιέται.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην Οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ευχαριστούμε και σήμερα τους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις εδώ, τους επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν καθημερινά. Υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να σας τα λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας ήταν μαζί σας για το προηγούμενο περίπου 2 ώρο, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, με ενημέρωση, με ρεπορτάζ, με θέματα και από την κεντρική επικαιρότητα. Φυσικά επικεντρώσαμε περισσότερο και πάλι στα δικά μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ, την ενημέρωση από την Δυτική Ελλάδα, την Ετωλοακαρνανία, την περιοχή του Αγρινίου. Πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι όμως, μιας και ακολουθεί σε λίγο εδώ πάλι από το στούντιο του Antenna Star ο Παρασκευάς Μάζης. Και σήμερα ο Ευάγγελος Κοκώσης στην επιλογή της μουσικής, στην ρύθμιση του ήχου. Βροχούλες θα έχουμε αυτό το τριήμερο από σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ειδικότερα έτσι με σημερινές απογευματινές ώρες, να το έχετε υπόψη σας. Ενδεχομένως κατόπους, μάλιστα ειδικότερα αύριο, τα φαινόμενα μπορεί να είναι και κάπως έντονα. Χρειάζεται έτσι γενικώς μια προσοχή αυτό το τριήμερο. Να είστε όλοι καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια.

0: Γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου και είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί έως τη 1-1 παραπέντε με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: Εμείς λέμε ναι.
1: Ναι, λέμε και στην ενημέρωση. Ναι, λέμε και στην ψυχαγωγία. Γι' αυτό ακριβώς τις επόμενες δύο ώρες θα τις περάσουμε μαζί, Ευαγγέλη, εδώ με θέματα, τοπικά θέματα, ειδήσεις που έρχονται από το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και θέματα τα οποία μας απασχολούν πανελλαδικά ή ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, την ημέρα με την οποία φτάνουμε αισίως στις 175 για το έτος που διανύουμε.

Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία η σημερινή και όχι μόνο. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Ημέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Είναι εθνική εορτή με την οποία, λέει, τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία 24 Ιουνίου του 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η ημέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου, είναι αργία. Επίσης έχουμε την ημέρα της μάχης του Μπάνγκομπερν στην Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων 24 Ιουνίου του 1314, κατά τη διάρκεια μάλιστα του Πρώτου Πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Μέσα σε όλα, αλίμονο και αν δεν ήταν και μια εορτή γλυκού, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τιμούν μόνο τα φαγητά, τιμούν και τα γλυκά. Και εκεί, λέει, είναι σήμερα Εθνική ημέρα πραλίνας.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν λοιπόν την 24η Ιουνίου, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 1765, όταν οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 1945 τώρα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο βεβαίως δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και William Holder. Φτάνουμε στο 2008, σε σχέση με τα προηγούμενα, έτσι πιο πρόσφατο συμβάν, όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο μάλιστα επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χώρα του Ισακ και στην χείρα μάλλον του Ισακ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισακ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ καλείται να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα της τάξεως των 12.000 ευρώ.

0: whatever.
1: Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1894, η νεοσύστατη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τη διεξαγωγή τους κάθε 4 χρόνια, αρχής γενομένης από το 1896 στην Αθήνα.

1935 τώρα, η Εθνική Ελλάδος αναδεικνύεται ισόπαλη 2-2 με τη Ρουμανία στη Σόφια, στο πλαίσιο του Βαλκανικού Κυπέλου, και τα δύο ελληνικά γκολ πετυχαίνει ο Κώστας Χούμης του Εθνικού Πειραιώς στο 10 και στο 15, και με την καλή του εμφάνιση προξενεί το ενδιαφέρον της ρουμανικής Βένους Βουκουρεστίου, στην οποία πήρε μεταγραφή έναν χρόνο αργότερα.

1956 η ΑΕΚ κατακτά το κύπελο Ελλάδας, επικρατώντας τον τελικό του Ολυμπιακού με 2-1. Ο Χανιώτης ανοίγει το σκορ για την Ένωση στο 22, ο Δαρίβας ισοφαρίζει στο 27 και το τελικό σκορ διαμορφώνει στο 67 ο Κανάκης με έξοχο πλασέ, αφού πρώτα έχει αποφύγει 3 αντιπάλους. Και ερχόμαστε στο 1962, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 3-2 τον Πανιόνιο στο Γεώργιος Καριεσκάκης, στο 9 ο Ιφαντής, στο 36 και το 41 Παπάζογλου, στο 64 ο Γιανακόπουλος και στο 71 ο Αθανασούλας, και με αυτόν τον τρόπο προκρίνεται στον τελικό του κυπέλου τότε, όπου 3 μέρες αργότερα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Όνομα και αίμα και φιλή και αρχαία τύχη. 1988 εκδίδεται η εγκύκλειος των μεταγραφών, βάσει της οποίας δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στις ελληνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης να χρησιμοποιούν έναν αλλοδαπό παίκτη στο εγχώριο πρωτάθλημα. Έναν χρόνο αργότερα, το 89, ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό περιεχόμενο, πάντα σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδας προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας, νικώντας τον ημιτελικό της Σοβιετική Ένωση με 81-80, μάτς που κρίθηκε στον πόντο. Το 2011 πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο καταξιωμένος Κροάτης προπονητής ποδοσφαίρου Τόμισλαβ Ίβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού το 86.

Και ερχόμαστε στο 2014, όταν η Εθνική Ελλάδας προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη νοκάουτ φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου, και αυτό γιατί νίκησε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού με εύστοχο πέναλτι του Γιώργου Σαμαρά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η εθνική μας τότε είχε προηγηθεί στο 43 με τον Ανδρέα Σάμαρη, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο 12 αντί του τραυματία Παναγιώτη Κονέ. Είδες, άμα σε θέλει μπάλα, γίνεται μια αναγκαστική αλλαγή, και εκεί που ίσως αισθανθήκαμε πολύ ότι έγινε μια ατυχία, δεν θα μας βγει το παιχνίδι, και όμως μέσα από αυτή την αλλαγή, μάλλον αυτή η αλλαγή που ήταν λόγω τραυματισμού, αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή κατά το ίμιση, μιας και με αυτόν τον τρόπο ο παίχτης που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Κονέ, ο Σάμαρης, ισοφάρισε, και λίγο αργότερα είδαμε την ολική ανατροπή για την εθνική μας.

ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, το οποίο αφορά ελληνική ομάδα και βεβαίως ο λόγος είναι για τον Άρη. Ναι, 24 Ιουνίου του 1928 ο Άρης κατέκτησε το ιστορικό πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, από την οποία ωστόσο τότε απουσίαζαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ήταν το λεγόμενο ΠΟΚ, οι τρεις τους, και βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχουμε δει τον Άρη σε πολλές μεταβατικές περιόδους, δηλαδή έχουμε δει διάφορα σκαμπανεβάσματα για τον Άρη. Τον έχουμε δει να είναι ομάδα β' εθνικής, τον έχουμε δει να είναι ομάδα που διαπρέπει στην Ευρώπη και κερδίζει την Ατλέντικο, τον έχουμε δει σε πολλές εκφάνσεις τον Άρη. Τώρα τελευταία λίγο τα έχει κάνει μόσχεμα, τα έχει κάνει λίγο μαντάρα ο Άρης Θεσσαλονίκης, με μια πέμπτη θέση η οποία νιώθει ότι το λιγότερο αυτή η θέση του ανήκει, αλλά ιστορικά μπορεί ναι, αλλά αγωνιστικά τα τελευταία χρόνια πώς να σου ανήκει η πέμπτη θέση, και εγώ σας λέω ότι κατακτάς λίγο πολύ ξανά την πέμπτη θέση. Με μια χρονιά πάνω, με μια χρονιά κάτω, επανέρχεσαι στην τουλάχιστον πέμπτη θέση. Και αν είναι να βγω Ευρώπη και να είμαι ο Άρης Θεσσαλονίκης και να έχω ένα αλφα μπάτζετ και να μην μπορώ, παρά τις μεταγραφές που κάνω, να περάσω έστω και έναν προκριματικό γύρο, τι να την κάνω την Ευρώπη. Άσε να βγει και κανένας άλλος.

Και θα απορούν τώρα φίλοι του Άρη, γιατί ξέρετε, αριανοί φίλοι δεν υπάρχουν μόνο στη Θεσσαλονίκη, και το Αγρίνιο και το Λοκαρνανία έχει αριανούς, όπως έχει και Παοκτζίδες και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Είναι δικαίωμα του καθενός να υποστηρίζει αυτό το οποίο θέλει, αρκεί να μην ξεφεύγουν τα πράγματα. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Εγώ, Βαγγέλη, δεν το κρίνω αρνητικά το αν θα έρθει η αποστολή μιας μεγάλης ομάδας και κάποιοι αγρινιώτες, επειδή καλός ή κακός πέραν του Πανετολικού μεγάλωσαν και με μια άλλη ομάδα και πάνε να την υποδεχτούν. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό, το να υπάρξει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, να χειροκροτήσουν, να πουν τα συνθήματά τους. Τι με ενοχλεί? Το να βρίζουν. Αυτό με ενοχλεί πραγματικά και στεναχωριέμαι διπλά. Αν τυχόν αγρινιώτες στην προκειμένη, μιας και στο Αγρίνιο ζούμε, εδώ είμαστε και εδώ ζούμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ υπάρχουμε. Αν λοιπόν στο Αγρίνιο έρθει η αποστολή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του οποιοδήποτε μεγάλου, και εδώ αγρινιώτες κατά την άφηξη της αποστολής να βρίζουν το Πανετολικό και το Αγρίνιο, εκεί με ενοχλεί. Ειλικρινά σας το λέω, εκεί, αυτό με ενοχλεί πραγματικά. Να είσαι αγρινιώτης. Να είσαι κατά το ίμιση ή όχι, δεν ξέρω τι, και Πανετολικός ενδεχομένως, μπορεί και όχι, και να βρίζεις την πόλη σου, αυτό είναι άσχημο. Το να πεις ένα μπράβο, να δώσεις ένα χειροκρότημα, να έτσι εμψυχώσεις την ομάδα που υποστηρίζεις από μικρός, αυτό το δέχομαι και είναι απόλυτα σεβαστό. Μη βρίζεις όμως την ομάδα της πόλης σου, μη βρίζεις την ίδια την πόλη στην οποία ζεις και υπάρχεις. Αυτό δεν το δέχομαι.

Βαγγέλη, σαν σήμερα γεννήθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες. Να ξεκινήσουμε από το 1911 και τον Αργεντινό συγγραφέα Ερνέστο Σάμπατο. Θα οδηγηθούμε σε μια άλλη προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Σε λίγο, έτσι όπως πάμε, θα λέμε 32 και θα πρέπει να διευκρινίζουμε αν είναι του 1900 ή του 2000. Για να καταλάβεις, Βαγγέλη, πώς περνάνε τα χρόνια. David McCandad, Καναδός ακτιβιστής και ιδρυτής μάλιστα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace, το 1932 γεννήθηκε. Ωστόσο, μόλις μία από τις προσωπικότητες που αναφέρουμε σήμερα, που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, εξακολουθεί να είναι εν ζωή, και φυσικά ο λόγος για τον Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση σήμερα κλείνει τα 39, παρακαλώ. Και τι πιο σύνηθες να συμβεί, που λέει και ο Ευαγγελάτος, από το να δει κανείς έναν 39χρονο να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο, να σκοράρει δύο φορές, να χάνει και ένα πέναλτι νωρίτερα, αλλά αυτό δεν τον επηρέασε γιατί μετά πέτυχε δύο γκολ, και μέχρι στιγμής τουλάχιστον να είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στις τελικές φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων. Ο Λιονέλ Μέση, λοιπόν, λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν κλείσει τα 39, νομίζω ότι είναι σαν να πήρε ένα πρόωρο δώρο για τον εαυτό του, το να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών. Τώρα θα μου πείτε, αν αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει, είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι θα αλλάξει, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Εμπαπέ στα μισά από τα παιχνίδια που έφτασαν τόσο ψηλά, και ο Κλόουζε και ο Λιονέλ Μέση τώρα, με τα μισά παιχνίδια που έχει δώσει ο Εμπαπέ, και είναι μόλις στο μείον 2 στη σχετική λίστα, 18-16 και 16 ο Κλόουζε, ο οποίος πλέον είναι παλέμαχος, δεν αγωνίζεται, άρα δεν μπορεί να ξεπεράσει κανέναν. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχετικά, θα μου πείτε, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες, όπως ο Λιονέλ Μέση, για τον οποίο πιάσαμε κουβέντα με αφορμή τα γενέθλιά του σήμερα, όλοι αυτοί οι παίκτες, Βαγγέλη, είναι σπουδαίοι και ο καθένας είναι σπουδαίος και εκ των κορυφαίων ανά εποχή. Σε μια άλλη εποχή, σε άλλα χρόνια, μιλούσαν άπαντες για Πελέ, Μαραντόνα κτλ. Τα τελευταία χρόνια, μέχρι ακόμη δηλαδή, ακόμη και σήμερα, ενώ λέμε τα τελευταία χρόνια έληξε αυτός ο κύκλος, έκλεισε αυτός ο κύκλος, αμβέ, Μέση Ρονάλντο, ένα άλλο δίδυμο, ένα άλλο κεφάλαιο, δύο άλλες κορυφαίες προσωπικότητες. Ο Μέση και με Μουντιάλ τα κατάφερε, ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει Μουντιάλ, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν το πάρει το Μουντιάλ δεν συγκαταλέγεται στους κορυφαίους. Δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι στα 41 σου, Βαγγέλη, και να σκοράρεις όπως έκανε ο Ρονάλντο χθες. Πέτυχε 2 από τα 5 γκολ της Πορτογαλίας και με αυτά έκανε ένα απίστευτο σερί, το οποίο δεν το έχει κανένας άλλος, και είναι πολύ πιθανό να μην το δούμε και ποτέ να το σπάει κάποιος άλλος αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή, να σκοράρει ένας παίχτης, την προκειμένη ο Κριστιάνο, σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, από το 6 έως το 26. Σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ ο Ρονάλντο σκοράρει τουλάχιστον από ένα γκολ, αν και χθες πέτυχε 2 μαζεμένα, και η αλήθεια είναι ότι με τη χθεσινή του εικόνα και με τα γκολ που πέτυχε, αλλά και με τον και βάσει του εγωισμού που διαθέτει ο Ρονάλντο, το ότι με τον τρόπο του επέτρεψε σε συμπαίκτη του να εκτελέσει εκείνος φάουλ για να πετύχει το τρίτο γκολ η ομάδα του, δείχνει ότι και όριμος είναι και ακομπλεξάριστος είναι, και για τα 41 του χρόνια τι να πρωτοπεί κανείς. Μόνο να τους θαυμάζεις μπορείς, και τον Μέση και τον Ρονάλντο και τους προηγούμενους και τους επόμενους και όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές.

Είχαμε όμως και απώλειες. Σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου VI, που φημολογείται μάλιστα ότι δηλητηρίασε, λέει, τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. 1935 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό, ενώ το 1949 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος, πολιτικός, έφτασε μάλιστα ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού 1924, 45 έως 46 και 47 έως το 49.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού, Βαγγέλη, και αυτό γιατί ο καιρός αρχίζει λίγο να μας τα χαλάει. Αρχές γενομένης από σήμερα και βεβαίως τις επόμενες δύο ημέρες είναι αυτό το τριήμερο τώρα που θα έχουμε κάποια καιρικά σκαμπανεβάσματα, και εχθές η αλήθεια είναι ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό μπουρινάκι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, υπήρξε όμως, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις δεν έλεγαν για χθες έστω και για λίγο ασθενείς βροχοπτώσεις. Όμως σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή είναι ένα τριήμερο όπου κατά τις μεσημεριανοαπογευματινές ώρες θα έχουμε αυτά τα γνωστά σκαμπανεβάσματα του Ιούνιου με βροχοπτώσεις, αλλά και την εκδήλωση πρόσκυρης καταιγίδας, τουλάχιστον αύριο κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες, Βαγγέλη, θα κινηθεί στη μέγιστη τιμή από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως πριν προλάβετε να πικραθείτε έτσι για τις καιρικές αυτές αλλαγές, να σας πω ότι το επόμενο τριήμερο, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά μου, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, μιλάμε για ηλιοφάνεια, μιλάμε για τέλος αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα καιρικά, και μάλιστα τις τρεις αυτές ημέρες φαίνεται, εκτός απρόοπτου, ότι η θερμοκρασία θα ανέβει και θα επανέλθει όπως το ξεκίνημα της εβδομάδας στους 35 με 36 βαθμούς στη μέγιστη τιμή.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM μέσω του διαδικτύου. Και βεβαίως επιστρέφουμε, Ευαγγέλη, για να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν, αλλά και να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, όπως αυτά μας έχουν απασχολήσει και εξακολουθούν να μας απασχολούν, θέματα που έρχονται φυσικά από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Σουρωτήρι το δίκτυο, η διόρυγα συσταμνά σπάει επί χρόνια, αλλά το Υπουργείο δεν παρεμβαίνει. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΒ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Σε άλλα σημαντικά θέματα της εφημερίδας, Αγρίνιο, ελεύθεροι οι εισπράκτορες των μαϊμού λογιστών. Και βεβαίως πάμε σε θέματα που αφορούν και την υπόλοιπη περιοχή του Αγρινίου, διότι ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που τραυμάτισε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαίνη και χασίς. 4 συλλήψεις στο Αγρίνιο. Άλλαζαν μάλλον συνεχώς σπίτια καβάτζες. Κατασχέθηκαν στην προκειμένη ωστόσο περισσότερα από 770 γραμμάρια κοκαίνης και 980 γραμμάρια κάναβης. Προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα, υποτονική κίνηση στα πρατήρια της Τολοακαρνανίας, ερωτηματικά για το πλαφόν στα καύσιμα και την επιδότηση στην Αντλία για το ντίζελ, και στα ευσυνείδητα Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα.

0: Και όπως είπαμε, θα καταπιαστούμε με θέματα επικαιρότητας, με θέματα που απασχολούν όχι μόνο το Αγρίνιο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ιταλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που μας απασχόλησε χθες συγκεκριμένα. Και επειδή δεν αφορά μόνο τη χθεσινή ημέρα, αλλά φοβάμαι ότι ίσως μας απασχολήσουν τέτοιου είδους ζητήματα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αντιδήμαρχος έργων, πολεοδομίας, πολιτικής προστασίας, βιώσιμου τουρισμού και πρόεδρος ΧΙΤΑ, αν τα λέω όλα σωστά, κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα από το Αγρίνιο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλη την ομάδα σας.
0: Σας καλούμε με αφορμή φυσικά την φωτιά που είχαμε χθες στο Αιτωλικό και την άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Ένα από τα συμβάντα που πολύ φοβάμαι, όπως προαναφέραμε, ότι δεν μας απασχόλησε μόνο χθες, αλλά πολύ φοβάμαι, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι η καλύτερη επικοινωνία που θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί σας, να μας πείτε και για το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά και γενικά τι πρέπει να προσέχουμε, μήπως κάποια στιγμή και αυτού του είδους τα συμβάντα περιοριστούν στο ελάχιστο.
1: Έτσι, μια χαρά είναι η τοποθέτησή σας. Τώρα να ξεκινήσουμε καταρχάς με το χθεσινό συμβάν. Το χθεσινό συμβάν ήταν ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση, δεν ήταν σε κάποια δασική περιοχή, σε κάποιον οικισμό κοντά για να έχουμε κίνδυνο για περαιτέρω κλιμάκωση ή κάποια πιθανόν θύματα. Ήταν σε μια περιοχή η οποία ήταν χαμηλή βλάστηση και κάτι μικρά δέντρα. Κρυφτήκαμε άμεσα από την πυροσβεστική με το που ξεκίνησε, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μας ζητήθηκε να στείλουμε σε πρώτη φάση ένα μηχάνημα έργου, οπότε εμείς στείλαμε για καλύτερη, για πιο άμεση και πιο καλύτερο αποτέλεσμα το φορτωτή που διαθέτει ο Δήμος. Οπότε και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας το συμβάν έληξε μέσα σε σύντομο διάστημα, ευτυχώς. Βέβαια, το κακό είναι ότι μπορεί να είναι η πρώτη φωτιά που έχει συνδράμει ο Δήμος με κάποιο μηχάνημα και πολιτική προστασία. Είναι η τέταρτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην ευρύτερη περιοχή όμως. Και άρα βλέπουμε ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη αρνητικά τη χρονιά μας, θα έλεγα. Με αρνητικό πρόσημο από άποψη πυρκαγιών, όχι για κάτι άλλο.
0: Πράγματι, γιατί όταν μας λέτε για τέσσερα συμβάντα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς ο υδράργυρο στην Ιταλοακαρνανία να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 35 τους 36 βαθμούς, εύλογα σκέφτεται κανείς τι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε αν η θερμοκρασία ξεφύγει. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν είναι παιχνίδι το να υπάρχουν τέτοιου είδους συμβάντα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, κάτι το οποίο πολλές φορές, αν και το λέμε, δεν συμβαίνει από τους πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ισχύει το 100% αυτό που είπατε. Το θέμα είναι εμείς, να ξεκινήσουμε από εμάς. Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται φέτος και πολύ περισσότερες από αυτές που μας αναλογούν. Έχουμε προβεί σε καθαρισμούς σχεδόν όλων των κοινόχρηστων χώρων που υπάρχουν μέσα σε κοινότητες ή σε σημεία τα οποία θεωρούνται από εμάς επικίνδυνα, ώστε να περιορίσουμε κατά πολύ τέτοιου είδους συμβάντα. Επίσης, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων θεωρούμε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχουν ξεκινήσει βέβαια και οι καταγγελίες πλέον, που και αυτό θα σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν προβεί ήδη, δυστυχώς, θα δοθούν τα αντίστοιχα πρόθυμα από την πυροσβεστική και μετά θα πρέπει να φροντίσουν για τους χώρους τους να είναι καθαροί και όπως πρέπει για όλη την αντιπυρική περίοδο. Από εκεί και μετά το θέμα του υδραργύρου, όπως είπατε, ναι, όντως, χωρίς να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να έχουμε μπει σε δίκτυο επικινδυνότητας 3, 4 και 5 ακόμα, βλέπουμε ότι έχουμε συμβάντα. Οπότε θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως και με την πυροσβεστική που μιλάμε. Θέλουμε να προλαμβάνουμε τέτοια γεγονότα. Υπάρχει και επιτήρηση και μετρών φέτος. Υπάρχουν και κάμερες στην περιοχή. Είναι αυξημένη η ετοιμότητα σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε θεωρούμε ότι θα προλάβουμε πυρκαγιές πριν ξεκινήσουν και έχουμε δυσάρεστες συνέπειες.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και σας τιμά ιδιαίτερος και από τη θέση στην οποία βρίσκεστε και ως Δήμος Ιεράς Πόλεως και σε συνεργασία με όλους τους φορείς και την πυροσβεστική φυσικά. Από εκεί και έπειτα είναι και θέμα όλων μας, δηλαδή σαν, είναι ατομική ευθύνη που λέμε. Πρέπει όλοι μας να προσέχουμε και να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε το οτιδήποτε. Ειδικά τώρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά σταδιακά να αυξάνουν και οι θερμοκρασίες και η ζέστη να είναι ακόμη πιο έντονη, για να μην έχουμε και φέτος πάρα πολλά έτσι, τέτοιου είδους συμβάντα, παρά το γεγονός πως ήδη έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε αρκετά τηρουμένων των αναλογιών. Μένουμε στην ευχή, κύριε Παπανικολά, ότι τουλάχιστον από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχόμαστε όλοι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα, η οποία θα φροντίσει για να μην έχουμε συμβάντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί και για άλλα θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράς Πόλεως. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας.

Αυτός λοιπόν ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγύρου, ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, ο οποίος μας μίλησε με αφορμή το χθεσινό συμβάν, ίσως το πιο δύσκολο από τα 4 μέχρι στιγμής συμβάντα που χρειάστηκε να διαχειριστεί ο Δήμος Ιεράς Πόλεως, σε συνεργασία φυσικά και με την πυροσβεστική υπηρεσία. Από εκεί και έπειτα θα το λέμε, Βαγγέλη, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο κατά την αντιπυρική περίοδο για το που πετάμε το οτιδήποτε, να καθαρίζουμε τα οικόπεδα και τους χώρους μας, όχι μόνο υπό την απειλή εντός εισαγωγικών ή το φόβο μην πληρώσουμε πρόστιμο, όχι, αλλά πρέπει να λειτουργούμε με κοινή λογική. Δεν μπορούμε να πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια δεξιά και αριστερά για το οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτός είναι η εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς, είτε να υπάρξει κάποια ασθένεια, οτιδήποτε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να λειτουργούμε στα πάντα με κοινή λογική.

Θα μείνουμε όμως σε θέματα που έρχονται από την περιοχή του Αιτωλικού και όχι μόνο, αλλά και θέματα που αφορούν την Αιτωλοακαρνανία μέσα από το δελτίο τύπου που έχουμε σήμερα από την Ελλάς. Η Ελλάς μας ενημερώνει για μια σειρά από συμπάντα, όπως αυτά καταγράφησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, από το μεσημέρι και έπειτα. Ένα συμβάν λοιπόν στην περιοχή του Αιτωλικού ήταν και η σύλληψη ενός φυγόπινου, και μάλιστα η σύλληψή του με ένταλμα, υπήρχε και ένταλμα σύλληψης, με τον οδηγό προφανώς να έχει και έτσι μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Καταρχάς μιλάμε για μια επικίνδυνη καταδίωξη στο Αιτωλικό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας που οδηγούσε όχημα, όταν του έγινε σήμα στάσης για έλεγχο από τους αστυνομικούς, εκείνος το αγνόησε το σήμα, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και μάλιστα ανέπτυξε και πορεία για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ολιγμούς στο δικό δίκτυο. Από τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε φυσικά, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσαν άλλες δικαστικές αποφάσεις, σοβαρές μάλιστα, και διοκτικά έγγραφα. Πιο συγκεκριμένα, εκκρεμούσε, λέει, βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αχαΐας, με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του για την έκτηση υπολείπου ποινής, ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας πατρών για υπόθεση κλοπής, αλλά και μια άλλη καταδικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, παρακαλώ, επίσης για κλοπή. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε κάνει ούκο λίγες παραβάσεις, αλλά μυαλό δεν φαίνεται να έχει βάλει προς το παρόν. Και μάλιστα ο συλληφθής οδηγήθηκε, αφού συνελήφθη, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού.

και από το Αιτωλικό Βαγγέλη θα έρθουμε εδώ στο Αγρίνιο για ένα συμβάν, καθώς όπως γνωστοποίησε η Ελλάς πριν από λίγη ώρα, συνελήφθη ένας καταζητούμενος για ενδοοικογενειακή βία μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί, για την ακρίβεια αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, συνέλαβαν έναν άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου Άρτας, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της απόπειρας ενδοοικογενειακής παράνομης βίας κατά εξακολούθηση, καθώς και της ενδοοικογενειακής απειλής κατά εξακολούθηση. Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Και μιας και μιλάμε για το Αγρίνιο, να φύγουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο και να έρθουμε σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, και μιλάμε για μια κινητοποίηση, θα λέγαμε περισσότερο, μια κινητοποίηση φυσικά στους δρόμους του Αγρινίου από τους οικοδόμους. Οι οικοδόμοι λοιπόν, συγκεντρωμένοι στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, πραγματοποίησαν ομιλία και πορεία εκεί στο σημείο, εκφράζοντας φυσικά την αγανάκτησή τους για τα οξυμένα προβλήματα που επηρεάζουν τον κλάδο τους.

Χαιρετισμό μάλιστα απίφθινε η Αθηνά Κουτρούμπα, μέλος της διοίκησης του Εμποροϊπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου, και την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων, ο κύριος Μιχάλης Κατσιγιάννης, θέτοντας το επίκεντρο ζητήματα συνθήκων εργασίας αλλά και αμοιβών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κατάσταση, λέει, έχει έρθει σε αδιέξοδο. Πριν λίγες μέρες στη Βουλή έγινε συζήτηση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Η κυβέρνηση, όπως ακριβώς και οι προηγούμενες, παρουσίασε, λέει, την πραγματικότητα με τα χέρια κάτω και τα πόδια πάνω.

Και μιας και μιλάμε για το Αγρίνιο Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθούμε σε πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία μας απασχολούν τις τελευταίες ώρες. Το ένα έχει να κάνει με την ομολογουμένως συγκινητική ανταπόκριση για τον 16χρονο μαχητή της ζωής, τον νεαρό Λάμπρο, όπου χρειάζονται κάποια χρήματα, χρειάζεται να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό για να καταφέρει ο νεαρός να πραγματοποιήσει μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση, και ήδη η ανταπόκριση των αγρινιωτών και όχι μόνο είναι κάτι παραπάνω από συγκινητική, και αυτό αξίζει να το πούμε, Βαγγέλη, γιατί κατά ψέματα οι ευχές όλων μας είναι μαζί του, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκούν μόνο οι ευχές, Βαγγέλη. Αν οι ευχές όλων μας μετατραπούν έστω και σε ένα ευρώ από τον καθένα μας, τότε αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε ο νεαρός Λάμπρος να πραγματοποιήσει αυτή τη σοβαρή εγχείρηση. Να σταθούμε χαρακτηριστικά στο γεγονός ότι την ώρα που αναρτούσαμε το θέμα στα sites, τα τοπικά sites, και πριν καλά συμπληρωθούν 24 ώρες, είχαν συμπληρωθεί σχεδόν 12.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που χρειάζεται είναι σχεδόν 81.000 ευρώ. Και να σημειωθεί κάπου εδώ ότι αυτήν την εκστρατεία βοήθειας την διοργάνωσε η Πράξη Αγάπης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισαγωγή του Λάμπρου στο χειρουργείο, ένα χειρουργείο που αναμένεται να του σώσει τη ζωή. Να σημειωθεί επίσης ότι ο νεαρός Λάμπρος, με καταγωγή από το Αγρίνιο, διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, που συνίσταται στην ανώμαλη διάπλαση της τριχλόγνινας βαλβίδας. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ο νεαρός Λάμπρος παρακολουθείται στενά από καρδιολόγους, ώστε η πάθησή του πλέον έχει επιδεινωθεί δραματικά. Και γι' αυτό ακριβώς ο καρδιολόγος του αναφέρει ότι πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο ωστόσο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Όμως το κόστος δεν είναι μικρό πράγμα. Το κόστος αυτής της επέμβασης των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, και γι' αυτό οι άνθρωποι απευθύνουν έκκληση για βοήθεια. Να σημειωθούν και κάποια ακόμη πράγματα, για να μην υπάρχουν τυχόν παρερμηνίες, Βαγγέλη, πως η διαδικασία δωρεάς με αιτιολογία Λάμδα ΤΑΦ 117 είναι απολύτως νόμιμη, ασφαλής και εύκολη. Μάλιστα, για κάθε συναλλαγή εκδίδεται και σχετικό παραστατικό. Και φυσικά μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, η οικογένεια που κατοικεί στη Χαλκίδα έχει δεχθεί ένα κύμα συμπαράστασης, ενώ χιλιάδες ήταν και οι αντιδράσεις και οι ευχές φυσικά στις δημοσιεύσεις του θέματος από τις ιστοσελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό το λέμε ότι αν αυτές οι ευχές μετατραπούν έστω και σε ένα ευρώ από τον καθένα μας, τότε ο στόχος θα επιτευχθεί έγκαιρα και ο νεαρός Λάμπρος θα καταφέρει να υποβληθεί άμεσα σε αυτή τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τις διαφημίσεις δηλαδή, για να δούμε και να σχολιάσουμε περισσότερα θέματα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου

0: Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και βεβαίως στο ξεκίνημα αυτής της δεύτερης ώρας της σημερινής μας εκπομπής θα σταθούμε σε μία άλλη πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Ως γνωστόν έφυγε από τη ζωή σήμερα η Μαρία Τσούτσου, μια γυναίκα η οποία ίδρυσε το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, μια γυναίκα που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το έργο της νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται άπαντες, γιατί η προσφορά της ήταν στάση ζωής. Ήταν μια γυναίκα που με δύναμη ψυχής και με κοινωνική προσφορά είχε μόνο να προσφέρει αγάπη σε όλους και να δίνει λύσεις σε προβλήματα ζωής. Η Μαρία Τσούτσου φυσικά ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που μέσα από προσωπικές της δοκιμασίες κατάφερε να οραματιστεί και να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία λοιπόν ενός χώρου στήριξης και προοπτικής για παιδιά με νοητικές δυσκολίες. Και να πούμε βεβαίως ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με την νοητική εστέρηση σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη και όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης της αναπηρίας. Μάλιστα με τη στήριξη τότε εκλεκτών πολιτών και από το Μεσολόγγι και από το

Μάλιστα, Βαγγέλη, ήταν Μάιος του 1990, όταν με απόφαση του Πρωτοδικείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως Παναγία Ελεούσα πήρε επισήμως τον τίτλο που φέρει και χαρακτηρίστηκε ως ειδικός αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο. Η γυναίκα σύμβολο λοιπόν του Αγρινίου και της Τολοακαρνανίας δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, αφού άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Και φυσικά έχουμε ήδη συλληπιτήρια μηνύματα, δεκάδες συλληπιτήρια μηνύματα και από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο του Παπαναναστασίου, αλλά και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Ο Δήμαρχος Αγρινίου από την πλευρά του αναφέρεται σε αυτή τη γυναίκα σύμβολο, η οποία, όπως λέει, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς για ολόκληρη την κοινωνία. Υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αυθεντική αγάπη τον άνθρωπο, αφήνοντας πίσω της ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει να εμπνέει και τις επόμενες γενιές. Και βεβαίως να πούμε ότι στο ίδιο μήκος κύματος και το συλληπιτήριο μήνυμα, αυτό το αντίο που εκφράζει από πλευράς του και ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος στέκεται στο έργο και εκείνος της Μαρίας Τσούτσου, το οποίο, όπως λέει, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ετωλοακαρνανία.

Να σταθούμε βεβαίως και στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το ίδιο το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, μιλώντας για την απώλεια της ιδρύτριάς του και της Προέδρου και 25 χρόνια. Και βεβαίως αυτό το οποίο γίνεται γνωστό μέσα από το συλληπιτήριο αυτό μήνυμα είναι το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και η Εξελεκτική Επιτροπή πήραν την απόφαση βεβαίως για το τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Πράγμα που σημαίνει με απλά λόγια ότι παραμένουν κλειστές οι εκπαιδευτικές μονάδες σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεκτική Επιτροπή θα παραστούν μάλιστα και στην εξόδιο ακολουθία, η οποία ως γνωστόν θα τελεστεί την Παρασκευή το πρωί στις 11 στην Αγία Τριάδα.

Τι ό,τι και να πούμε, πραγματικά είναι λίγο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να εκφράσουμε κι εμείς μέσα από την εκπομπή μας τα βαθιά μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Και να σταθούμε σε μια άλλη θλιβερή είδηση, η οποία μας έχει σοκάρει όλους. Και μιλάμε βεβαίως για την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, για τον θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Τάκη του Γκόνια, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Έχει προσφέρει βεβαίως όσο λίγοι στον χώρο του αθλητισμού, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, τον Λεβαδιακό, τον Ηρακλή, αλλά και σε ομάδες εκτός Ελλάδος όπως η Sporting Gijón. Ενώ πέραν από ποδοσφαιριστής υπήρξε και προπονητής, αφού προπόνησε μεταξύ άλλων την Καλλιθέα και τον Εργοτέλη. Η θλιβερή είδηση για την απώλειά του είναι γνωστή μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός, εκφράζοντας τη θλίψη της από πλευράς της προς την οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.

λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, μια ακόμη απώλεια του Τάκη Γκόνια αυτή τη φορά. Σε κάθε περίπτωση η απώλεια είναι απώλεια ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έτσι περαιτέρω πίκρα και στεναχώρια. Βαγγέλη, όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να ζήσουν πράγματα και καταστάσεις, που δεν πρόλαβαν να χαρούν τους δικούς τους ανθρώπους, τις οικογένειές τους.

Τώρα, Βαγγέλη, θα σταθούμε σε ένα άλλο συμβάν, το οποίο βεβαίως σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου ΙΤΕΑΣ, όπου είχαμε τροχαίο με εκτροπή οχήματος, και βεβαίως να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος του Μαραθιά Δωρίδας, και αυτό το συμβάν φυσικά έθεσε σε συναγερμό την πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου. Εδώ τώρα πρέπει να σταθούμε στον 83χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος κατευθυνόταν, λέει, με το όχημά του προς την Ναύπακτο, όταν για λόγους που ερευνά φυσικά το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στα πρανή της Εθνικής Οδού. Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ άμεσα στο σημείο μετέβη το περιπολικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, που είχε τομέα περιπολία στην Γλυφάδα Δωρίδας και βρισκόταν πλησίον του συμβάντος. Στο σημείο, λοιπόν, επίσης βρέθηκαν άλλα 3 πυροσβεστικά οχήματα με 8 συνολικά πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή της υπηρεσίας, τον Θάνατο Χριστοβασίλη, που απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο οδηγό και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός να εξετράπει της πορείας του λόγω κάποιας παθολογικής πάθησης. Ο 83χρονος, μάλιστα, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, αξίζει να αναφερθεί ότι αναχώρησε από το κέντρο υγείας. Πληροφορίες είναι το Σωτήρη Καρέλη. Βαγγέλη, δεν ξέρω σε τι ακριβώς πρέπει να σταθούμε τώρα εδώ. Καταρχάς, ότι είχε άγιο ο άνθρωπος και δεν υπήρξαν άλλου είδους σκηνικά. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι θέλοντας και μη στεκόμαστε στην ηλικία του οδηγού, και δεν το λέμε ρατσιστικά, μακριά από μας τέτοια πράγματα, αλλά είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, με τον, αντιδήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου, τον κύριο Παπα-Νικολάου, ότι κάποια πράγματα είναι κοινή λογική. Όσο και καλά να αισθάνεσαι, όταν είσαι σε μια ηλικία άνω των 80, δεν ξέρω αν θα πρέπει να οδηγείς, Βαγγέλη. Είναι μια απορία που την έχω. Θα μου πεις, ποιος μπορεί να βάλει ένα όριο? Μα το ίδιο το κράτος θα βάλει ένα όριο και οι ειδικοί θα βάλουν ένα όριο, έτσι. Αλλά από εκεί και έπειτα, εδώ υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι, πολύ πριν τα 80, σας λέω εγώ, από τα 75, από τα 70, υπάρχουν ορισμένοι συμπολίτες μας που δεν νιώθουν έτσι καλά και προτιμούν να αφήσουν το όχημα στην άκρη, και ακόμη μικρότερης ηλικίας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να λάβω δίπλωμα για να οδηγήσω και δεν σκοπεύω να το κάνω. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ναι, και θέλω να πω, δηλαδή, Βαγγέλη, ότι πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε αν νιώθουμε ικανοί να οδηγήσουμε, ακόμη και αν είμαστε σε νεαρή ηλικία, πόσο μάλλον όταν οδηγούμε σε μια ηλικία άνω των 80 ετών.

Θα μείνουμε σε θέματα και ειδήσεις φυσικά που έχουν άμεση σχέση με την περιοχή μας, με την Τηλοακαρνανία φυσικά και τη Δυτική Ελλάδα, και θέματα που αφορούν από κάθε πλευρά και από κάθε είδος ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί είχαμε και τη συνάντηση φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μάλιστα να μιλάει για τα κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με περιοχή μόνο, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες όλης της χώρας, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ κόσμο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γνωστοποιεί προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα κλείσει, λέει, μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, με σεβασμό, λέει, σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αφορμή τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και αυτή ήταν μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις που ανέδειξε η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ξεπεράσαμε, λέει, τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.

Μάλιστα παρουσίασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ακόμη μια απόδειξη ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να μεταφράζεται σε χειροπιαστή στήριξη για τους πολίτες, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουμε, λέει, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών. Για το λόγο αυτό, λέει, σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα στήριξης. Είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό τόνισε και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα έστρεψε τα βέλη του και προς την αντιπολίτευση, αλλά και τη δημόσια συζήτηση γύρω από νέες παροχές, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό ακριβώς κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακαταλόγιστες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα, λέει, το πλήρωσε ακριβά κατά το παρελθόν, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική με πρακτικές προηγούμενων ετών. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο ανδρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καταρχήν συμφωνία ειρήνης σχετικά με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις τους επόμενους μήνες, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη άνοδος συνδέθηκε με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες πλέον αποκλιμακώνονται, κάτι που, όπως είπε, αναμένεται να περάσει σταδιακά και στις τιμές της αγοράς, αμήν και πότε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως, ο οποίος νωρίτερα πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πέρασε ως το αστυνομικό τμήμα συντάγματος και βεβαίως δεν πήγε απλά να τους δει και να τον δουν, πήγε για πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Πήγε στην προσπάθεια να προχωρήσει τη διαδικασία έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί βήμα-βήμα. Μάλιστα στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης του απάντησαν ότι η ταυτότητα, λέει, θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα. Extreme ways back again. Extreme places I don't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know we'll part the colors of my sea.

Έχουμε και κάποιες εξελίξεις, θα τις λέγαμε, με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τον κύριο Αβραμόπουλο και για το ένταλμα σύλληψης. Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα, λέει, διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών.

Εξελίξεις έχουμε και στο Πασόκ. Χθες, Βαγγέλη, ήταν η ημέρα όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου έκλεισε 30 χρόνια που δεν είναι πλέον εν ζωή. Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη μέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε. Ωστόσο, κάποιες κινήσεις, κάποια σχόλια, κάποιες τοποθετήσεις πυροδότησαν μία σειρά από νέα γεγονότα. Η κάμερα, μία από τις κάμερες, έπιασε και τον ήχο, όχι μόνο την εικόνα, αλλά και τον ήχο της Νάντιας Γιαννακοπούλου, όταν εκείνη πάνω από το μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου έβγαλε μια φωνή λέγοντας «Άχρε Ανδρέα». Αυτήν την αναφώνηση λοιπόν την σχολίασαν αρκετοί ποικιλοτρόπως, με την ίδια να αναφέρεται χαρακτηριστικά σήμερα σε πρωινή εκπομπή και να λέει ότι ήταν κάτι, λέει, που βγήκε αυθόρμητα και πως δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο ούτε για να γίνει αντικείμενο συζήτησης, ήταν κάτι που της βγήκε αβίαστα. Και εντάξει, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, Βαγγέλη, νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, και όχι μόνο, και δεν εννοώ μόνο πολιτικών, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών σε πολλές περιόδους της μετέπειτα πορείας του Πασόκ, ακόμη και χωρίς να είναι απαραίτητα πάνω από το μνήμα του Ανδρέα, αναφωνούν το «Άχρε Ανδρέα» σε κάθε περίπτωση, και αρκετοί είναι εκείνοι που τον νοσταλγούν.

Και εκεί που μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, φυσικά, καταρχάς για να κλείνουμε το ζήτημα με το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, με την τοποθέτηση της Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου, η οποία με μία ανάρτηση τοποθετήθηκε όπως το συνηθίζει, χωρίς να λέει μισόλογα, λέγοντας πάντα η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου αυτό το οποίο πιστεύει. Είναι μια φωτογραφία λοιπόν που έχει αναρτήσει η ίδια πριν από 14 ώρες πάνω από το μνήμα του Ανδρέα, με τον Πάτερ να λέει τα λόγια που λένε, έτσι, να τρισάγει όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου να αναφέρει χαρακτηριστικά «Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα και αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τον ενθυμούνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή».

Και μέσα σε όλα έρχεται και το καρφί της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια συνέντευξής της σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση. Η ίδια υποστήριξε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί, λέει, μια μοναδική προσωπικότητα που δεν μπορεί να αντιγραφεί, λέει, από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε αντιφατική την πολιτική ρητορική του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την κυβερνητική εμπειρία και τα στελέχη του. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να τοποθετηθεί για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, τονίζοντας ότι προέχει το αποτέλεσμα των εκλογών για το κόμμα της. Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Χάρη Δούκα και απέκλεισε το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον ΣΥΡΙΖΑ.

δεν διαφωνούμε, Βαγγέλη, στο ότι μπορεί σε προσωπικό επίπεδο οι σχέσεις Διαμαντοπούλου Δούκα να είναι άριστες ή όσο άριστες μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο προφανώς και υπάρχουν διαφωνίες και προφανώς και δεν, πώς να το πούμε, δεν φαίνεται να ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, έτσι. Δεν φαίνεται να ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα στην παρούσα φάση, αλλά δεν φαίνεται να ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Μάλιστα, ο κύριος Δούκας προημερών, έτσι, είχε αναφερθεί προς την κυρία Διαμαντοπούλου, θεωρώντας την πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Δούκας χαρακτηρίζεται ως πιο κοντά στην αριστερά παρά στην κεντροαριστερά. Η ουσία πάντως είναι μία, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κατασταλάξει κάπου για να μπορεί να έχει όχι μόνο παρελθόν και παρόν, αλλά ενδεχομένως και μέλλον.

Λεμεσιός, βεβαίως στην Βουλή είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση Πιερακάκη για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο, αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, πάντα στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς κάθε μέρα, από τις 6 έως τις 9 σε συνεργασία με τον Παραπολιτικά FM, 9 με 11 ο Παναγιώτης Τσακανίκας, 11 με 1 τα λέμε μαζί, και μετά τη 1 ακολουθεί και πάλι η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Είχαμε μείνει στα της πολιτικής λίγο πριν τις διαφημίσεις, και εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, είναι τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Μα φυσικά έδωσε στη δημοσιότητα τα πρόσωπα που συγκροτούν την σκιώδη κυβέρνηση, με τη συμμετοχή μάλιστα στελεχών που ήταν πρώην κυβερνητικά στελέχη, αλλά και μελών του Ινστιτούτου, καθώς και νέων προσώπων. Έτσι, υπάρχει μια καλή μίξη, θα λέγαμε, κυρίως νέων προσώπων, με κάποια μέλη του Ινστιτούτου, αλλά και με ορισμένα πρώην κυβερνητικά στελέχη. Σε ό,τι αφορά την Ετωλού Ακαρνανία, να πούμε ότι στη σχετική λίστα συναντά κανείς δύο Ετωλού Ακαρνάνες. Ο ένας είναι ο πρώην εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης, που αναλαμβάνει τον τομέα δημόσιας διοίκησης, και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση είναι δύο από τα πρόσωπα τα οποία από ό,τι φαίνεται βασίζεται και θα βασιστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνο το οποίο μένει να ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με την συμμετοχή ή όχι του Μίλτου Ζαμπάρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος στην παρούσα φάση βεβαίως παραμένει ως ενεργός βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ το λέω Ακαρνανίας, να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη δική του συμμετοχή ή όχι στην Ελλάς. Στην Ελλάς του Τσίπρα, είπαμε να τα διευκρινίζουμε αυτά,

Και από τον Τσίπρα, από τον Ζαμπάρα και από την Ελλάς πάμε στον Νεκτάριο Φαρμάκη. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος μάλιστα χθες το απόγευμα τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή του Open Καθαρές Κουβέτες για το πολύ μεγάλο αυτό ζήτημα στην επαρχιακή οδό Αλευράδας Γέφυρας Τατάνας και φυσικά αναφέρθηκε στην εκτεταμένη καθίζηση και κατολίσθηση που σημειώθηκε στο σημείο αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του ορεινού Βάλτου. When I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νεκτάριος Φαρμάκης, η απόφαση για το κλείσιμο του δρόμου ελήφθη για δύο λόγους, για λόγους ασφάλειας. Και αυτό, λέει, ήταν για να υπάρχει προστασία των διερχόμενων οδηγών αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι τεχνικές αυτοψίες και οι απαραίτητες μελέτες πραγματοποιήθηκαν άμεσα μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ώστε να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών και να προωθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την χρηματοδότηση του έργου.

Στην ίδια εκπομπή και στην ίδια τοποθέτηση που έκανε, ο Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε ότι με το που εκταμιευθούν αυτές οι αναγκαίες πιστώσεις, θα κινηθούν και οι διαδικασίες αποκατάστασης με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς, βεβαίως όπως προβλέπεται και από τη διαδικασία για τα έκτακτα έργα, μέσω των ειδικών διατάξεων του νόμου 4412 περί δημοσίων συμβάσεων. Δεν έχουμε, Βαγγέλη, παρά να περιμένουμε για την έναρξη των έργων στην Αλευράδα με το που εγκριθούν οι πόροι.

από το Νεκτάριο Φαρμάκι στον Άδωνη Γεωργιάδη και στη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, παρακαλώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη για να δει από κοντά την πρόοδο των έργων αναβάθμισης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο από την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Στάθηκε ιδιαίτερα λοιπόν στη δημιουργία αυτής της νέας μονάδας, τη ημερήσιας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς που φέρει την επωνυμία Νίκος Κούρκουλος, η οποία κατασκευάζεται με δωρεά της Μαριάννας Λάτση, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για τη συμβολή της.

Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι τα εγκαίνια αυτής της νέας δομής προγραμματίζονται για τις αρχές του 27, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνεται η πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων τμήματων επιγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το έργο συνοδεύεται και από την προσθήκη 52 νέων κλινών στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του Ρείου, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών τμήματων και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα ράντζα.

Και μιας και μιλάμε για έργα, να σταθούμε σε άλλα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη φορά στην περιοχή του Καινούριου, και είχαμε την επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία. Μιλάμε για παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες και έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας του αγροτικού οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση της κίνησης των κατοίκων και των αγροτών της περιοχής.

Ώρα να σταθούμε βεβαίως και στα του αθλητισμού. Και αυτό γιατί, Βαγγέλη, γιατί οι μέρες περνούν, ο καιρός περνά και σιγά σιγά κάτι αλλάζει. Κάτι φαίνεται να αλλάζει βεβαίως και στα του Πανετολικού. Και αυτό γιατί ακολούθησε μια διπλή ανακοίνωση. Σας είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια σειρά από ανακοινώσεις, μια σειρά από επίσημες τοποθετήσεις για το πώς βαδίζουμε, για το τι είδους αλλαγές διαμορφώνονται σε επίπεδο παικτών σταδιακά, σε πρώτη φάση σε επίπεδο στελεχών, κοντά και γύρω από τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος φαίνεται να έχει στο 100% τα κλειδιά της ομάδος του Πανετολικού, με στόχο να δημιουργήσει ένα σύνολο όπου ο Πανετολικός αυτή τη φορά δεν θα μας παρουσιαστεί ως μια ομάδα που μεταβίας θα παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, αλλά ως μια ομάδα που θα θέσει βάσεις και στόχους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Ένας πανετολικός φυσικά, ο οποίος πέρα από την γνωστοποίηση των συνεργατών του Γιάννη Αναστασίου, προχώρησε και σε ορισμένες ημερομηνίες κλειδιά, όπως η Δευτέρα 29 και η Τρίτη 30 Ιουνίου, δύο ημέρες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ενώ την επόμενη Τετάρτη, 1 Ιουλίου, Αγίων Αναργύρων δηλαδή, θα έχουμε και την έναρξη των προπονήσεων στο Ημιλαίον, εκεί όπου βεβαίως, όπως φαίνεται, θα έχουμε και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δεν αφήνει περιθώρια η συγκεκριμένη ανακοίνωση για κάτι διαφορετικό, εκτός κι αν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Πράγμα το οποίο θεωρώ ολίγοντι απίθανο πλέον, άλλωστε αν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο θα μας το διευκρίνησαν, φαντάζομαι, και από το γραφείο τύπου θα υπήρχε μια διευκρίνηση ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί μια σειρά προετοιμασίας είτε στην Αθήνα ή κάπου αλλού, πράγμα το οποίο τελικά φαίνεται ότι δεν έχει προκριθεί. Η ουσία είναι ότι ο Πανετολικός μένει στο Ημιλαίον, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εδώ θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάποιοι βεβαίως σε αυτήν την απόφαση προβληματίζονται για το αν μπορούν οι παίκτες σε θερμοκρασίες άνω των 35 ή και 40 βαθμών Κελσίου τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιούν κανονικά την προετοιμασία τους. Αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι το έχουν ήδη σκεφτεί οι άνθρωποι της ομάδος. Από εκεί και έπειτα, να δούμε λίγο τα φιλικά προετοιμασίας, γιατί ο Πανετολικός Βαγγέλη δίνει 5 φιλικά. Το τελευταίο είναι και το μοναδικό φιλικό που είναι πολύ πιθανό να δοθεί στο γήπεδο του Πανετολικού, και το λέω αυτό γιατί δίνει μεν φιλικό ακόμη και εντός Ιουλίου, 29 Ιουλίου, με το νεοφώτιστο ΠΑΣ Πύργο, ομάδα της Super League 2, αλλά αυτό εντός παρενθέσεως λέει Εμιλαίων, άρα δεν είναι, έτσι, είναι το πρώτο φιλικό, άλλωστε δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ασφαλείας από το πρώτο κιόλας φιλικό, ενώ το φιλικό με τον Αστέρα Άκτορ στις 12 Αυγούστου στο γήπεδο του Πανετολικού προφανώς θα είναι και αυτό που λέμε πρόβα τζενεράλε. Άλλωστε εκεί γύρω στις 21-22 Αυγούστου, μία εβδομάδα αργότερα δηλαδή, θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, οπότε το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ θα είναι και μία πρόβα τζενεράλε. Τώρα, αν η κλήρωση του Ιουλίου φέρει τον Πανετολικό κόντρα στον Αστέρα, ίσως να έχουμε κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Από εκεί και έπειτα θα δώσει ο Πανετολικός άλλα 3 φιλικά εντός Αυγούστου και εκείνα, 4 δηλαδή φιλικά τον Αύγουστο, 1 Αυγούστου με τον Πανιόνιο, προφανώς στη Νέα Σμύρνη υποθέτω, 5 Αυγούστου με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά υποθέτω, και 9 Αυγούστου με την Κηφισιά, την ομάδα του αμφιλοχιώτη Χρήστου Πρίτσα, υποθέτω επίσης στην Αθήνα. Άρα πάμε για ένα φιλικό, ένα πρώτο φιλικό με τον ΠΑΣ Πύργο, έτσι για ένα ξεμούδιασμα μετά τις αρκετές προπονήσεις των προηγούμενων ημερών 29 Ιουλίου, 3 σημαντικά φιλικά με τον Πανιόνιο που είναι ομάδα Super League 2 men, αλλά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τις Σέρες και όχι μόνο τη νέα αγωνιστική περίοδο στον δρόμο της επιστροφής, και 2 ομάδες τις οποίες, 3 συνολικά ομάδες τις οποίες θα συναντήσουμε στη διάρκεια της σεζόν, το Λεβαδιακό, την Κηφισιά και τον Αστέρα, αν και με τον Αστέρα είπαμε θα είναι το φιλικό πρόβα τζενεράλε, το οποίο θα δούμε προφανώς να πραγματοποιείται στο γήπεδο του Πανετολικού, και εκτός απροόπτου φαίνεται ότι είναι και το μοναδικό φιλικό που θα γίνει στην έδρα μας.

Βέβαια, εκείνο το οποίο αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πέραν των τηλεοπτικών, αν δηλαδή οι ομάδες παραμένουν στις πλατφόρμες που γνωρίζουμε ότι ανήκουν ή αν θα έχουμε άλλο είδους εκπλήξεις. Πέραν αυτού, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι άλλο. Αν στο νέο πρωτάθλημα της Super League 1 θα πέσουν δύο ομάδες ή όχι. Γιατί η πρόταση της Κηφισιάς δεν έχει ακόμη συζητηθεί. Τι λέει η Κηφισιά? Να πέσει ένας φέτος και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2 για να βρεθούμε στις 16 ομάδες κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόταση την οποία είναι πολύ πιθανό να την αποδεχτούν, αν όχι στο 100%, η πλειοψηφία των ομάδων της Super League. Αν αυτό λοιπόν γίνει πράξη, αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί άλλο να υπάρχει η πίεση και το άγχος των δύο ομάδων που πέφτουν και άλλο να πέφτει μόνο ένας.

Τώρα βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ίσως λέω γίνει αυτό το σενάριο πράξη, δηλαδή αν όντως ψηφιστεί να πέσει μόνο μία ομάδα φέτος και όχι δύο όπως τα προηγούμενα χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οι ομάδες να επαναπαυτούν ή να θεωρήσουν ότι και με ακόμη χαμηλότερο budget θα πετύχουν τους στόχους τους.

η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση.

κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκινήστε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Κάντε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, η Δέλτα σας πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
17: Παραπολιτικά

0: Τέλεια, επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, που θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες, είναι σημαντική για τον Κυφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υπογράμμισε πως προχωρούν τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι οι 5 νέοι σταθμοί. Διευκρινήσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση Καταργέιτ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τις δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας. Σημειώνω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διετή ανανέωση της θητείας 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον εναέριο χώνο πάνω από Ιράν, Ιράκ και Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας και συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,65% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1346 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευρά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε νομίζω τη δήλωση του εξαμήνου, μπορεί και της χρονιάς. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, είναι και υπουργός, ο οποίος έβγαλε ένα συμπέρασμα πολύ λογικό για Γιάννη Λοβέρδο και πολύ λογικό γενικώς. Ότι όσοι παραγγέλνουν delivery, δεν λέει τι, όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, γιατί τα είπε όλα μέσα σε 30 δεύτερα. Οι delivery είναι το πιο επικερδές

0: επάγγελμα αυτή την εποχή. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα πολύ σημαντικά, τα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Γιάννης Λοβέρδος, ανατρέποντας στερεότυπα δεκαετιών, μπορώ να πω. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εφοπλιστές το πιο επικερδές επάγγελμα, βιομήχανοι. Οι δικηγόροι, γιατροί, αν έρθουμε μετά στους πιο κάτω. Όχι. Οι ντελιβεράδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, πρώτον. Και δεύτερον, ποιο είναι το κριτήριο, αν κάποιος σε αυτή την χώρα, τη ζωή και την κοινωνία και τη χρονική στιγμή περνάει καλά και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αν παραγγέλνει, αν είτε μέσω εφαρμογών, δεν το είπα αλλά το λέω εγώ, είτε από το τηλέφωνο, όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα, περνάτε πάρα πολύ καλά, άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
1: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα delivery δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 5 σουβλάκια σπίτι, δηλαδή είναι.
0: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα. Να δούμε
1: ότι ήταν λάθος η δήλωση.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
2: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατόν να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς. Του την πέσανε αμέσως μετά όλη. Τη βλακεία είπες, τη ανοησία είπες. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξες και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτός επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: Σαν νυχτά στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Τη φτώχεια η γρήπη παγωνιά.
2: Τι ψόφος είναι τώρα αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτσμάνος στη γωνιά μες στο χιονιά.
3: Πλείς, πλείς λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
3: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Το νυχτικό μου που είναι.
2: Άντε πας, τι το λέω, πάει, άντε μέσα.
0: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
7: Τώρα κύριε, παίρνει την παραγγελία το παιδί, φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
8: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα. Έχουν αλλάξει οι σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά τα, με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι, είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν, γίναμε πλούσιοι. Και όλο αυτό με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας του κυρίου Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
9: Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα, και έχω φίλο ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1400.
10: Επομένως,
9: αυτό λοιπόν.
10: Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά. Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες.
1: Μπορεί ο ντελιβεράς να πηγαίνει το γύρο με το τζατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με λαχανικά. Να το πηγαίνει ο ντελιβεράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλούσιοι. Πλούσιοι ντελιβεράδες, πλούσιοι αυτοί που παραγγέλνουν, κάθονται, δεν μαγειρεύουν. Γιατί να μαγειρέψουν? Όταν είσαι πλούσιος, θα φέρνει κάποιος. Έτσι λοιπόν, εδώ ένας άλλος πλούσιος που είναι ο ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Έχουν επίγνωση όλοι αυτοί. Δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιοι, επειδή είναι μεσημέρι, να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
4: Σημέρωμα στη γειτονιά.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
4: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
6: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
4: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
6: Ο παπάς, να ο παπάς.
4: Κι ο γείτονας τ' αντικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό.
7: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα?
6: Ωπαρέ.
4: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
9: Και δεν κλείνει το μάτι?
8: Όχι.
4: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
2: Κρίσος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι πλούσιος.
2: Πλούσιος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
10: Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα.
2: Ντελιβεράς.
4: Όσα και εσύ. Και εσύ και εσύ το ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
11: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
4: Αν ήμουν πλούσιος. Αν ήμουν πλούσιος. Καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
11: Όλοι ντελιβεράδες είμαστε.
4: Όσα και

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και κότερο και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί θα φέρει την παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό. Να τους φορολογήσουν σίγουρα και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή γιατί παίρνουν μπουρμπουάρ χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και, καλά, και, έχουμε
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία. Η Σοφία Βούλτεψη και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια. Με λεφτά.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Η Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
2: Την κυρία
3: Κακούργα είναι.
2: Α, ωραία.
3: Είναι κακούργα. I want your horror. I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους. Για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτεψη υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει γιατί. Είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους, έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτό τον καιρό, επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους, ντελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι, γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε, είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
4: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.
0: Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία, τρία πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
1: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι εκεί λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή, νομίζω, ντελιβερά από την Αιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζουν όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μεριμνά φροντίζει για να ζουν. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
5: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει στο χωριό, σε κάθε πόλη, ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα.
6: Mm-hmm.
5: 60.000 εγκεφαλικά και εμφράγματα και θανάτους. Από αυτά.
7: Μπράβο! Για αυτοκρατορικό πρόγραμμα.
5: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα, κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνω.
7: Μπράβο!
1: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας. Και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κανένα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
8: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

0: Δηλαδή αυτό είναι μηδέν. Είναι μηδέν αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαΐνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολο Ακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο, τα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Στην Ετωλό Ακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατιγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Και στον Άδων και σε όλους τους υπόλοιπους φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80, δεν πήγε να γίνει Τελιβεράς, θα ήταν Πάμπλουδος. Έχει γίνει, τι έχει γίνει, δημοσιογράφος λίγο, σατυρικός άλλο λίγο, ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας, τις αγωνίες για τον πλούτο σας, για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε τελιβεράς, έγινε ηχολήπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
7: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
8: Ναι, ναι.
7: Τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
9: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
10: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
6: Χοντρό.
7: Εχθές
6: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
11: Ω παρε φίλε, μπα και κάπω λάθο το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
6: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα. Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει έτσι.
7: Όχι, βγαίνετε σε άδεια ρε που σου εσυχάσουμε. Θα μας τρελάει να βάζουμε και να πούμε κονσέρβα.
6: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
7: Κυρία, ναι,
6: και την Παρασκευή φύγαμε.
7: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή έλεος.
12: Έλα, Βαναλόγος.
6: Έλα.
12: Τι κάνεις?
6: Καλά.
12: Πήρα πάλι να σου πω.
6: Πες μου πάλι.
12: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
6: Ναι.
12: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
6: Μα είναι γνωστό όμως.
12: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
6: Ναι.
12: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αστυνομία και την νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αλλά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν έτσι, λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε, δεν σε τροφέρει. Όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
13: Χαίρετε, Αποστόλη.
6: Χαίρετε.
13: Είσαι καλά.
6: Καλά είμαι εσύ.
13: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
6: Μάλιστα.
13: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
6: Να είσαι καλά.
14: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
6: Ναι.
14: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα, σωστά?
6: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
14: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
6: Συμφωνώ.
15: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
14: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό?
6: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
16: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
18: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες.
8: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Κρατάς μυστικό.
23: Κρατάω.
22: Φιλάς σταυρό.
23: Φιλάω.
22: Παντρεύομαι.
23: Σόπα.
22: Αλλά...
23: Ο γάμος θρησκευτικός.
22: Όχι.
23: Πολιτικός.
22: Νο.
23: Τότε.
22: Κλιματιστικός.
24: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
22: Αλλά.
24: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
25: Έλα, πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
25: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά.
25: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
25: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
26: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
25: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
24: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
30: Παραπολιτικά.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από τον λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται, γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι? Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό, και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από Καζούρα να του το είπε, ένα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ, και το πιάσε ο Λοβέρδος, το έκανε δικό του και το μας το είπε και μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών. Και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής. Και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί. Είναι πολύ χάλια. Η κατάσταση της υγείας του είναι φρικτή. Φάνηκε από τα πλάνα, όσοι τα είδατε. Σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποστεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
3: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Ντοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας, ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του Συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ο ΙΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας, ο οποίος αργοπεθαίνει.
2: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι και αλλιώς. Τελείασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
4: Ναι, Αποστόλης.
5: Εγώ είμαι.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια.
4: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
4: Όχι.
5: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
5: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
5: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
5: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει, ρε φίλε.
5: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
4: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
5: Όχι, ε. Κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
6: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
5: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
5: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
5: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
6: Φυσικά.
4: Ναι, αλλά
5: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
4: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
5: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
5: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
4: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε. Έλα ρε κουνούμαλε.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιος.
7: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
4: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός, δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
5: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
8: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
4: Τώρα δεν σου πάω εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
5: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
9: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
10: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
9: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
11: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
13: Πες του, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
5: Καλό είναι.
14: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
15: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
13: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
5: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
13: Να βάλω και αυτούς, θα είναι τέλειο.
5: Δεν γίνεται αλλιώς.
13: Ζήτω, τι να πω, η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
13: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
2: Το βρήκε, το ζήτω, στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος, κάπου stop και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει η πατριωτική εισφορά, από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
16: Κάτι να μιλήσω.
12: Συγγνώμη θα ζητήσετε να για μιλήσω. Τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια λοιπόν. Και τώρα αθώνεται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
16: Κύριε...
12: Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
16: Κύριε Ρωμανέ.
12: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
16: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, για λόγο. Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
17: Εγώ επειδή είμαι
16: αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
12: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή θέλω. Θα απαντήσει θα δώσω. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
16: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
12: Ωραία.
16: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
12: Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Μιλά στον ελληνικό.
12: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
16: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
12: Εντάξει,
16: εμένα δεν σας έδωσε. Είσαι αγενής.
12: Εσύ να μας ασέβεσαι.
16: Δεν σε έχει μάθει οικογένειά
12: σου, είσαι γενικός.
16: Να δεν σε μάθει οικογένειά σου, είσαι γενικός.
12: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
16: Εδώ δεν θα σε
12: πουλάτε. Όταν μας λέγατε δολοφόνους.
16: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς, τσαμπουκάπους να τα πουλιάζεις.
2: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν να τραγουδιάρεις. Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα. Γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, εθίγει. Και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
12: Πότε ήμουνα,
16: γιατί το λέτε.
12: Αγωγή και λύθηκε. Πότε ήμουνα, πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
16: Όταν ήσουν μικρούλι.
12: Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news. Το οποίο έχει χτιστεί.
16: Κύριε Μαργαρίτη, έχει κανένα νόημα.
12: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μείνεις. Θα φάτε αγωγή και μείνεις.
17: Ήταν άλλη εκπομπή.
16: Άλλη εκπομπή ήταν.
12: Μόνο με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν κόμματα. Είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news σας. Για κάτι που είχε δεν γίνει όταν ήμουν 21
16: ετών. Είχατε πάει.
12: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
16: Είχατε τραγουδήσει κάπου.
12: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
16: Ποτέ
12: δεν έχω πάει στην εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
2: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, okay, περιμένουμε. Δεν μάθαμε όμως πια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
18: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκε, ε.
2: Τώρα μην επικραίνει, άστο να ξεχαστεί.
19: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψυχήσει.
18: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμεί, ο Θήμιο. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
18: Καλά, ντε.
2: Να σε ακούσει κανένα Θήμιο να έχουμε άλλα.
18: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μα, θα το πάρουμε στον τάφο μα. Λοιπόν, και μην ανησυχεί σε λίγα χρόνια, βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μα θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
18: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
18: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ, γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
18: Αέρα.
20: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
18: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
18: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο. Τόσο. Τέλος πάντων.
21: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μου λύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλο με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
21: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
21: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
21: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
22: Καλημέρα, ο Μαρκόνιες σε όλους.
0: έχουμε ένα καλό, ότι έχουμε εκτός από τον Γκρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι καλά.
0: Ράδιο Ήρης.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα, UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
1: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
0: Το θέμα θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα, να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενάθρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
1: Η ομάδα της Λουκάθα, ποιος ξέρει.
0: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80.
22: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
23: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
22: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
24: Σκέψου, Πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
22: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κόκκινα δάνεια, ακρίβεια αλλά και η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή. Το νέο οικονομικό νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από νομικές ενέργειες. Δίνουμε οριστική λύση, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τόνισε η συνέντευξή του και υποστήριξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην Επιτρόπου για το ένταλμα σύλληψης που όπως είπε το είχε στο συρτάρι ο Υπουργός 2 με 3 ημέρες. Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποστάσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν σε καλούν οι αρχές, οφείλεις να ανταποκρίνεσαι. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 εισαγγελέων. Παραμένει στα 2 χρόνια και όχι στα 5 η παράταση της θητείας τους. Παρέτηση με εχμές από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας Κοκοτσάκης ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Δεν είναι το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Θρήνος για τη γιατρό του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη. Η 36χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επιλογές στον τοκετό. Η ίδια εργαζόταν με αυτοθυσία μέχρι τον 7ο μήνα. Καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος. Στους δρόμους σήμερα οι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό και στο εμπόριο, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών.

0: αποθήκευση ενέργειας και Mega Data Center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν, αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο, υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός εν εθρία έπεσε στο χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία. Τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβασή του επί της σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Προχωρήσαμε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση. Και αυτό πρέπει να υποθεί χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα, θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη, τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι το κόστος της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24 ώρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπληκτοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε την καθολικότητα. Μιλούσαν για θολά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειολητών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερακάκης.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
0: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, με τροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
0: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά.

0: με το θέμα αυτό.
1: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρού στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους, όχι όλα, δεν μπορούν, μεγαλώνουν τα χρέη, και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό?
0: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνηση λοιπόν είναι να στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κ. Κωνσταντάκη σήμερα. Στην τακτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, μίλησε και για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να προσταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυτιλοϊκής στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση της διεθνής αγοράς ενέργειας. Και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού, που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Από εκεί και μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως είπε σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατέλη, είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξη ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, για παράδειγμα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιδιούχου από 250 στα 300 ευρώ, αυτή μπαίνει το Νοέμβριο του. Για συνταξιούχους και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ως κυβέρνηση, δηλαδή να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με τη δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία της οικονομίας είναι θετική και επειδή η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αυτά αποτελέσματα.
0: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
3: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
2: Λοιπόν, βγήκε το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση του ντάλου από το σύλληψη ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβή η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Και θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδο, από Πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά, είναι ότι είχε κληθεί πριν από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό. Κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να ζητήσουν την σύλληψή του. Ο κ. Ζέντε δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπουρδα Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί και αναβάζει και άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς της πειρατιστικής δυναμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται. Τώρα, σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Open το πρωί. Είπε ότι όσο στην ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε το καταδικάζει, ούτε αναθωώνει. Δεν θα μπορεί ο κ. Μαρινάκης να μπορούσε να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει. Τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
0: Στο μεταξύ, ο πρώην επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοίδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2: Δηλαδή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, αυτό το διεύθυνσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια τι σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω. Ίσως, να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του. Δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky. Ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοίδη είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ώρων στο αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε, λοιπόν, την τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
4: Εστάει στο Υπουργείο
5: Προστασίας.
4: Στην αστυνομία.
5: Αστυνομία, ναι, ναι, ναι.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον με ενημέρωσε.
5: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
4: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε και πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο.
5: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
4: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
5: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
4: Εμένα, από το κόμμα.
5: Να σας πήγε ένας βουλευτής. Ένα Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
4: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
5: Ναι.
4: Ενημερώθηκα όμως.
5: Τρεις μέρες μετά
4: όμως. Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
5: Μάλιστα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
6: Δηλαδή
5: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται, εγώ το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορά πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν, δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Αβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
6: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
5: θέμα. Με πήραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
7: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μια καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλι, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλι λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο, απαράδεκτη, η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη
6: η προσφυγή της κυρίας Κοβέστη και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέστη με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των τριών εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός τριών ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανό. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυγος του Απόστρατος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επιστολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουν συνέλθει και δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καριστιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως, να πούμε, και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Καριστιανού ένα μήνα μετά την είδηση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Καριστιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αίρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
0: Ναι.
9: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας του. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς, και αυτό θεωρείται από την αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, μέσα στη σχεδόν κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Τυριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε...
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χτύπημα της δίωξης ναρκωτικών αγρινίου σε συμμορία με 770 γραμμάρια κοκαΐνης συνελήφθησαν 4 κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε εμόφυρτο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου. Μεγάλο το κόστος για τον Δήμο Αγρινίου από τους συνεχόμενους βανδαλισμούς. Ολοκληρώθηκε η πλακώστρωση της πλατείας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, το έργο φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή. Κτηνοδία στα παλιά μπελατολοακαρνανίας με πεταγμένα νεογέννητα κουτάβια σε φρεάτιο θα είχαν κλείσει σε τσουβάλι. Καμία κατάργηση, αλλά αρκετές σχολικές υποβαθμίσεις στην Ετωλοακαρνανία. Στην Ετωλοακαρνανία παραμένει υψηλό το ποσοστό των αδήλωτων ανελκυστήρων. Μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης στο Πλατηγιάλι. Ο Δήμος ζητάει αμφιλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το νέο χωραταξικό. Έως τον Ιούνιο του 2027 στον Πάγκο του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641-091-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
19: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Μια δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο.
0: Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν μάλιστα και κάποιες άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Θύμισαν άλλες εποχές. Εποχές καλοκαιριού του 2020, όπου θυμίζω ότι τότε η ένταση τύπου σε κόκκινο ήταν το καλοκαίρι με το Roots Ray.
0: Ήταν τότε με την επιστράτευση, σωστά, Κατερίνα?
23: Σωστά. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι βαδίζαμε σε ήρεμα νερά και ότι είχαμε νηνεμία και από ελάχιστη ως μηδενική πτυτική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι δειλά-δειλά προχωρούν σε παραβιάσεις ανά μία-δύο ημέρες πια. Είχαμε 7 παραβάσεις χθες και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Και το ανησυχητικό είναι ότι κατεγράφησαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Επρόκειτο να πούμε αναλυτικά για έναν σχηματισμό από 2 πλεισμένα F-16, 2 UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανδρομένα και μία από το αεροσκάφος της ναυτικής συνεργασίας που σας είπα, και οι 2 εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα, και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με το καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν, και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
24: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, έχουμε Άλλα τρία άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα, το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία, να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί δύο νεκρούς, δύο άνδρες, 83 και 64 ετών. Ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία. Είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
0: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
24: Ελπίζεται ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ και το λένε ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές τις θερμές αέρες μας εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης. Ενώ επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Την Αυστρία δηλαδή. Ναι. Άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ, δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
0: ναι,
1: έκανε εφημερίες.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Έκανε ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδήσης από τη μονάδα δευτικής θεραπείας του Κωνσταντίνου Νοσοκομείου Μυτιλίνης στο Αττικών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου, με κάρπα και με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό δοκετό στις 19 του μηνός, την Παρασκευή. Mm-hmm. Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Μπήκε στη μονάδα διαδικής θεραπείας και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό, τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της μονάδας διαδικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
0: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός
1: και
0: γιατρός στο επάγγελμα, ήταν και ο σύζυγός της.
1: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
0: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεω με την Εθνική Οδό, μέσα της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
3: ναι,
2: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
3: Μας το λένε οι ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Κλείνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
3: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποίηση ήταν νωρίτερα, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, απριλιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η εργαζόμενη στους κλάδους των κατασκευών,
0: δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσει, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν σας ακούτε πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργικές κινητοποιήσεις σε εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του πολιτισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικούντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες θέσεις εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι μέλη των ομοσπονδιών στα Σπρωανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανική πλευρά. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενά τορμού. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν. Ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη της σύντασης Αμερικής η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχα μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του κόλπου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του κόλπου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 του βαρέλι, με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά, Έρη, κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,93 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,62 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο έτσι γρήγορα ακριβώς ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, ναι, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη νέα έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα, όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ναι, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η διεισκεγραφή το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ σήμερα τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιγνητοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτι στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτης πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές, ναι, ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτι αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο θα, αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο, θα την αντούταν η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, την οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολλής λόγος,
0: ναι,
4: η ελεγχόμενη κατεδάφισή τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Λεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει την ολοκληρώσει στην περιοχή, Υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες επίσης προχωρούν. Έργα αντιλουστομίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο. Τη μετροποίηση της Λεβαίδας 5, τις τελευταίες λιγνητικές μονάδες σε μονάδα φυσικού αερίου. Και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το ΜΕΚΑ Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης στην. Είναι πολύ κεντρικό, καταλαμβάνει κεντρική θέση το αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
4: Είχαμε πράγματι μια συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη, όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Πασταύρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκιλ Φόιλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Πασταύρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκιλ Φόιλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα στάσουν στην Ελλάδα, να κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο για τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχο στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια, Έρη. Ναι. Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. Είναι ετοιμοπόλεμη, θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και όχι μόνο για να μακροπρόθεσμα συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται, διότι όπως τονίστηκε επανελειμμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα το φυσικό αέριο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει, όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όσο και μακροπρόθεσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανδοπούλου. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών με αρκετές συλλήψεις. Είχαμε πολλές παρεμβάσεις και ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Είναι η συνέχεια της χθεσινής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μια οργάνωση η οποία εκτινόταν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτά που αναφέραμε χθες, έχουμε 5 συλλήψεις και ζημία στον ΔΔΕ που ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οργάνωση, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι αφενός πήραζε τους συμβατικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά πήραζε και τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, αυτούς που μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας, αυτούς θεωρητικά σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές που συνδέονται απευθείας με την επιχείρηση διανομής ηλεκτρισμού. Ναι. Και σύμφωνα με την υπηρεσία, με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν πολύ εξελισμένο σύστημα προκειμένου να κλέβουν ρεύμα και από αυτές τις εγκαταστάσεις, και έφταναν στο σημείο να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις και να πειράζουν το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Εμπλέκονται και πολυτελή εστιατόρια και κάποιες ΜΚΟ στο θέμα αυτό.
5: Πελάτες εντός εισαγωγικών αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας ρευματοκλοπής, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και έδειχναν ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή ουσιαστικά. Πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίαση, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ψυγεία, με φούρνους γαλακτοβιομηχανίες, ηλιοτριβία. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ. Οι πελάτες είναι εντός εισαγωγικών, πάνω από 150 είναι οι υποθέσεις, 606 είναι οι παράνομες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί. 371.000 ευρώ έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη οργάνωση, από οποία αποτελείται τουλάχιστον από 5 άτομα και αναμένεται να δούμε πόσοι είναι ακόμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και μετρητά, τουλάχιστον 25.000 ευρώ, εξοπλισμός αλλά και όπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ίσπυρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
6: Καλησπέρα, Έρη. Μία είδηση που ελάχιστοι περίμεναν, έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ο διεθνής μας ο επιθετικός ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Όπως εξήγησε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και το σεβασμό που έδειξε στην επιλογή του.
0: Ναι.
6: Και να τονίσουμε πως, επειδή πολλοί παρερμήνευσαν αυτή την είδηση,
0: ναι,
6: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει από την εθνική, σταματάει απλά από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της που αφορούν το Nations League, κάποια φιλικά ίσως που θα διοργανωθούν. Δεν σταματάει γενικά από την Εθνική Ελλάδος.
0: Τώρα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια.
6: Ακριβώς, μια είδηση που βύθισε στο πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Πανηλιακό, Αθηναϊκό, Καλυθέα και Προοδευτική. Ωστόσο, το στίγμα που άφησε ήταν πιο πολύ στην προπονητική. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες προπονητές που μιλούσαν για πράγματα όπως η κατοχή μπάλας, ανάπτυξη από πίσω.
0: Ναι.
6: Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και,
0: δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
6: Ακριβώς.
0: Βυθίζοντας σε πένθος φυσικά και την ΠΑΕ Λεβαδιακός που ανακοίνωσε το θάνατό του, αλλά και φυσικά πάρα πολλούς φιλάθλους που τον αγάπησαν πολύ. Πάμε τώρα να μας πεις όλα τα νέα για το Μουντιάλ στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα Ρονάλντο και κάποια ρεκόρ έτσι που γράφουν ιστορία και φυσικά όλα τα αποτελέσματα.
6: Ακριβώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και ουσιαστικά έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές διοργανώσεις Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις απαντήσεις που έδωσε για τον Λιονέλ Μέση. Ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για τον Αργεντινό, απάντησε πως δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Μέση, έτσι έβαλε λίγο φωτιά στην ίντρικα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο. Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα. Τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια.

0: όρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέο Μικροετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 58 240.
10: Σκέψου πράκτικα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: αλλάξω. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκα παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της Ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κινήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.